0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

Χρησιμοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έσταλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη 3 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και 3 αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε.

0: Θέλουμε, ανέφερε. Συνεχίζεται εντωμεταξύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με την κεντρική διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ να αναφέρει ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου έχει ανακατευθύνει 86 εμπορικά πλοία στα ασθενά του Ορμούζ. Επίσης αναφέρει ότι έχει επίσης ακινητοποιήσει 3 σκάφη και έχει επιβιβαστεί σε άλλα 2 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026 στον ΣΚΑ 100,3 συντονισμένη. Καλή σας ημέρα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στον ΣΚΑ 100,3 με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλο αυτό το οποίο έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στην ολοκλήρωσή της τη νύχτα και βεβαίως εδώ στο νέο πρωινό στο οποίο βρισκόμαστε όπως κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή δύναμη. Με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και το διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη, εδώ στην ανάλυση τους, στην παρουσίασή τους και βεβαίως με τις δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών και την παρουσία όλων των θεμάτων και όλων των γεγονότων, έτσι όπως τα έχουν καταγράψει και έχουν εργαστεί για αυτά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Προβληματισμό στην Αθήνα λοιπόν προκαλούν τα σταθερά βήματα όξυνσης τα οποία προβαίνει η Άγκυρα και λίγες μόλις ημέρες μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ φωτογραφίζοντας με απειλητικό τρόπο το Καστελόριζο, πρόσθεσε πως εάν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Παράλληλα, η Τουρκία προέβη σε ρηματική διακίνωση με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο.

πλαίσιο για τη βιομηχανία, επαναφέροντας στο προσκήνιο την θεωρία των γκρίζων ζώνων. Η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και βεβαίως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Όλα αυτά με δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε στην Ιρλανδία. Θυμίζω ότι η Ιρλανδία ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε εκεί έγινε και η πρώτη συνάντηση, το πρώτο συμβούλιο τόσο των Υπουργών Άμυνας αλλά και των Υπουργών Εξωτερικών. Το κλίμα και βεβαίως στο δρόμο προς την εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θυμίζουμε ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να τηρήσει καμία από τις σταθερές που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ως πρώην πρωθυπουργός, θα έπρεπε να το γνωρίζει, θα έπρεπε να το τηρήσει, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε από το να εμφανιστεί εχθές στην Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια, να είμαστε πιο σωστοί. Την επόμενη Τετάρτη θα πάει και θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα των πολιτικών από τα περίοδια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάντως εχθές ως ανάλλος πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός πάντως, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Για μείωση λοιπόν μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση εχθές του οικονομικού του προγράμματος του κόμματός του της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων, ενώ διακάλυπτε υποσχέσεις προσθέτοντας τον 13ο στο λογαριασμό 13ο. 13 δισεκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, έκανε λόγο ο κ. Παύλος Μαρινάκης, συμπληρώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Έχουμε βεβαίως τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την παρουσία του Πρωθυπουργού από το Σάββατο, με την ομιλία του παραγωγικού φορείς και την Κυριακή στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Έχουμε όμως από εχθές και την αναγέννηση, την εκ νέου παρουσίαση, αλλά και το ότι ξαναγεννιέται, φαίνεται, με όλο αυτό το οποίο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπεγράφει χθες. Το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί τον Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε αρχές του επόμενου έτους, του 2027. Το 75% τώρα της έκτασης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης, ενώ το πάρκο θα περιλαμβάνει χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Από την άλλη, βεβαίως, συνεχίζει να ανησυχεί το κομμάτι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ρωσία και την Ευρώπη και ιδίως τις αντιδράσεις της Γερμανίας και όλα αυτά τα οποία έρχονται από γερμανικής κυριαρχίας και από γερμανικής πλευράς, με την ταυτοποίηση δύο υπόπτων με το γεγονός, το πρόσφατο γεγονός με το αεροδρόμιο της Λειψίας. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία, τις σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία. Έχουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, ξέρετε και έχετε ενημερωθεί από εχθές, τα ακούγατε τώρα και στην επανάληψη, τον Νότη, τον Χρήστο και τον Γιάννη, ότι τελικά η κυρία Έλληνα Κρήτα δεν εξελέγει αντιπρόεδρος στην Βουλή, οπότε μένει κενή η θέση αυτή. Επίσης, φαίνεται πως έχουμε, θα ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, παράταση του καλοκαιριού και τον Οκτώβριο, με την Αθήνα, την Κρήτη και τη Ρόδο να κρατούν τα σκύπτρα για τις διακοπές και τον μήνα Οκτώβριο, ενώ ο στρατός είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει δράση και συντονισμό για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, παραμένοντας βεβαίως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιστημονική κατάσταση και επιστημονική εξέλιξη των δεδομένων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην μεγάλη εικόνα των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι 5 και 4. Ο κύριος Ζώντας Παπαγιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές τσιπινελιές και μουσικές γέφυρες από το παρελθόν στο σήμερα μας προτείνει και κάνει τις προτάσεις της η Κωνσταντίνα Βαρσά. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-4. Παράλληλα, ό,τι στείλετε μέσω του κινητού σας ή του διαδικτύου θα το διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Κράτησε σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους όπως

επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση των σχετικών ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο κ. Ερντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελλάς στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από όταν το 19, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποιούσε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, σχολίασε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ Καθημερινής. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία έχει διαθέσει της εφημερίδα Καθημερινή, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την αφορία. Σε εξέλιξη παραμένει από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καριστελοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τα 3 τα ξημερώματα, εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Βελτιωμένη πάντως είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν εχθές το μεσημέρι σε χαμηλή βλάση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μύτικα. Της Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψωσμένο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές τώρα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρισης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις ή τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Η δυνατότητα να κλειδώσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν οι καταναλωτές μετά την ανακοίνωση των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου. Προκύπτει λοιπόν ότι η χρέωση για το σταθερό μπλε τιμολόγιο μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου. Η ΔΕΗ έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών ένα μπλε τιμολόγιο με σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες. Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποφύγουν τις αυξήσεις που έγιναν στα πράσινα τιμολόγια.
Σε αυτά τα νέα δεδομένα, στην λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή, είπαμε, χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κ.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπενθύμησε ότι ενώ η ΔΕΗ το 19 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Με την υπογραφή της σύμβασης για το Μετροπολιτικό Πάρκο ΟΑΕΝΟΝ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών και τόνισε ότι το έργο αποτελεί χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους της Νότιας Αττικής και συνολικά του Λεκανοπεδίου και τους επισκέπτες αυτού. Μιλώντας στην εκδήλωση χθες, η Περιφέρεια Αττικής επισήμανε ότι θα αποτελέσει ένα αδιάκοπο πνεύμα προόδου και καταλήτη διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για την υλοποίησή του, ενώ ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στο Ηράκλειο Κρήτης θα γιορτάσει σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ, την 52η επέτειό της ίδρυσής του από την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γευμάτισε στο ψυχρόλαση θύμα τους βουλευτές του νησιού και ανέπτυξε την πρότασή του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κενή παραμένει η πέμπτη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, καθώς η Έλενα Κρήτα, που ορίστηκε ως υποψήφια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγει. Στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια, να θυμίσουμε 169 βουλευτές με πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν και 119 υπέρ. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για τις πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που θα κερδίσουν αυτή την διαφαινόμενη επίκυνση αυτή τη σεζόν, τη καλοκαιρινή σεζόν. Αντιθέτως, λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές εταιρείες για Μύκονο και Σκιάθο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου όπως φαίνεται οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της ζωονόσου δεν είχαν αποτέλεσμα. Την αποχώρησή του για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας από την Ειδική Επιτροπή για την ανάπτυξη του και την ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από τις πυρκαγιές Εύρου ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος, λέγοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμετρείται με το βαθύ κράτος και το μέλλον. Με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται το ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στην Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο γεμελετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Η Ρωσία γίνεται, το λένε, και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της μετά και τη νέα κλιμάκωση στη Λειψία, δήλωσαν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με απελισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά της κρατικής τρομοκρατίας, προέβη και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μεγαλούπολης των Βορειών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Εξουδετεράσαμε όλο το νέο εξοπλισμό που προσπαθούσαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Η
αποστολή του Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα τα συστήματά μας, υπό την καθοδήγησή μου, εργάζονται.

για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος, δήλωσε και πρόσθεσε ότι η πρόθεσή του ήταν να συγκρουστεί με το Ιράν και να τα καταρρύψει. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε πολυόρυφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα με μαρτυρίες που να κάνουν λόγο για εκρήξεις και στο Κίεβο. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και τρίτη γυμνασίου, δήλωσε σε κανάλι πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Παιδείας Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως, ενώ η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο. Αθλητική επικαιρότητα. Παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναή, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαρακινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbest. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν ως εξής: Νέστορ Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και το Κίεβο. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και τρίτη γυμνασίου, δήλωσε σε κανάλι πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Παιδείας Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως, ενώ η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο. Αθλητική επικαιρότητα. Παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναή, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαρακινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbest.

0: Ατρόμητος 01. Σήμερα 5η, 9 η ώρα το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου, όπου ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και πάμε και στους μεσογειακούς αγώνες, Νότια, που έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στους Έλληνες αθλητές. Το 5ο λοιπόν μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων. Με ακόμη 4 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και ένα χάλκινο, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις στα ελληνικά πληρώματα της κοπηλασίας στους 23 μεσογειακούς αγώνες. Ο συνολικός απολογισμός ελληνικής μεσογειακής ομάδας κοπηλασίας τώρα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν συνολικά 10 μετάλλια, εκ των οποίων 7 χρυσά, 2 σημαίνια και ένα χάλκινο. Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις μένουμε στους μεσογειακούς αγώνες. Έχουμε στην ελληνική ενόργανη γυμναστική, καθώς ο Αντώνης Τανταλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Με την κατάκτηση τώρα του χάλκινου μεταλλίου από την μεικτή ομάδα 4x100 ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στίβο των μεσογειακών αγώνων. Η ελληνική τετράδα, αποτελούμενη από τους Μυριανθόπουλος, Πανουδάκη, Γκαραγκάνη και Εμμανουηλίδου, τερμάτισε σε χρόνο 41-74 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Το χρυσό μετάλλιο, να πούμε ότι κατέκτησε η Ιταλία, ενώ δεύτερη με το σημαίνιο μετάλλιο ήταν η Γαλλία. Πέντε και 28 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Αμέσως μετά τις 5:30 θα ακούσουμε βεβαίως κιόλας τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί και φυσικά τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με το νέο πρωινό στο οποίο βρισκόμαστε και δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα 5 με 6. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι καθώς πλησιάζουμε στην Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, να πούμε ότι είναι τώρα η στιγμή, είναι καλή η ώρα, έτσι ώστε οι πολύ πολύ πρωινοί, είτε πριν την ξεκούραση είτε πριν την έναρξη της εργασίας σας, να μπείτε στο ticketmaster.gr και να κλείσετε το εισιτήριό σας για την μεγάλη συναυλία της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμαρώνων Στάδιο, αφιερωμένη αυτή τη φορά στο Όλοι Μαζί αφιερωμένη από το Όλοι Μαζί Μπορούμε στον Μάνο Λοΐζο. Η Γαλάνη, ο Διονυσίου, ο Νταλάρα, ο Πασχαλίδη, η Σάτι, ο Τριταφυλλίδη, η Τσελιγοπούλου, η Φασούλη είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα δώσουν βεβαίως σε εμάς τον καλύτερο του σε αυτό και φυσικά θα τιμήσουμε όλοι μαζί το Μάνο Λοΐζο. Όλα τα έσοδα από και από αυτήν την συναυλία και από αυτή τη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά νεδρυλίων και φυσικά για τη φροντίδα αυτών όταν και εφόσον ξεκινήσουν και οι δεντροφυτεύσεις στην νέα φυτευτική περίοδο. Και όπως ξέρετε πάντοτε, ο στόχος του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα η προστασία του περιβάλλοντος. Αθηνά, Μαράκη, 5:30 ακριβώς, στη τηλεδίσον και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη, παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βαρός της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφανώς.

φυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ χθες το απόγευμα. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Δεκεμβρίου λοιπόν σήμερα, πέραν από τα χρόνια πολλά στο Γιάννη Κολοκυθά και το Χρήστο Κούτρα και φυσικά εδώ τον Νότι, πάνω απ' όλα, έχει έρθει και με τις σημαίες του Πασόκ, γιατί γιορτάζει το Πασόκ, 3 Σεπτέμβρη σήμερα, καλημέρα Γιάννη μου, καλά πρωινό. Η Εκκλησία τιμά τον Άνθιμο, την Αριστεία, τον Αρχοντή, τον Πολύδωρο και τον Φίβο. Ανατολή του Ηλίου 6 και 56 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 8 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα, και να πούμε ότι το 1401 μάλλον, πάμε πιο πριν, π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στην μάχη στα Κούναξα. 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισιών μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεούν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Το 1958 με απόφαση της κυβέρνησης τότε του Κωνσταντίνου Καραμανλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόηδες. Το 1974 ο Άνδρες Παπανδρέου ιδρύει το Παλαιόνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και πάλι καλημέρες και χρόνια σας πολλά. Έστειλε και το μήνυμα το Γιάννης, ότι μου έτσι εδώ βεβαίως με νίκη και φυσικά έτσι το σήμα της νίκης. Πάνω απ' όλα. 1875, σαν σήμερα γεννιέται ο Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων και φυσικά ιδρυτής φερόνιμης αυτοκινητομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. 1926, σαν σήμερα γεννιέται η Ειρήνη Παπά, ενώ το 1947 γεννιέται ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1991 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Ενώ το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας. Και νομίζω ότι δεν το περιμένει, διότι είναι και άριστος χορευτής. Και ο Κολοκυθάς, καθώς βάφεται τώρα και για το Open μαζί με τον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα και στους δύο. Κατερίνα Σαρέτη, και εσύ σίγουρα είσαι στη γενιά αυτή. Αλλά πάνω απ' όλα θα χαρεί, διότι είναι της γενιάς του και θα το χορεύανε στην Πάτρα εκεί. Ο Θεοδόσης Πάνου, καθώς έτσι είναι στο αυτοκίνητο, θα χορεύει τώρα. Διότι σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου.

τραγουδιών βρίσκεται το Γκρίζ 1978. Καλημέρες σε όλες και σε όλους και στον Τάκη από το Λαγωνίσιο που έχει τους πελάτες του, έχει τους ανθρώπους του, διότι φεύγουν σήμερα, επιστρέφουν στο Φίνιξ η οικογένεια του Τζον που έχει μαζί του και

Δεύτερο το ψαλίμα είναι καλημέρα, καλό πρωινό. Και όπως λέει ο λαός, λέει ο δολοφόνος γύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ο Άρε Τσίπρα παραμυθατζή, λέει ο νεόφυτος. Ενώ ο Δημήτρης Παπουτσής, Νότι Παπαγιαννάκο, είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, πασοκάρα μέρα. Άκουσε και όλα αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα και άρχισε να πακετάρει, γυρίζει Ελλάδα για να τρώει με 6 κουτάλια. Δημήτρη, άκουσε τα ξανά που θα βάλουμε τώρα τα βασικότερα από αυτά τα οποία είπε. Μήπως και σταματήσει το πακετάρισμα έτσι. Για λίγο ακόμα για περίμενε να δεις και τι έχει να γίνει. Δήμα την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Η πολιτική, γνωρίζαμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά με τον Τσίπρα είναι η τέχνη του ανεφικτού στο τετράγωνο. Και εμείς οι μικρομεσαίοι θα υποστούμε το πρόγραμμα του Τσίπρα, κάτι που το έκανε παλιά. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου από τη Νέα Υόρκη, από την Αστόρια. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και καλημέρα, καλή δύναμη. Η Ευρώπη πρέπει να απαγορεύσει, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, πάντα μέσα σε όλα και φυσικά με το σχολείο του. Τα ρωσικά διαβατήρια να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 2 ημέρες περιθώριο. Και για σας, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Από τον Γκρίζ πάμε στο 1983, όπου σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ίσως μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, κυρίως του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ελένη Λούκου, γνωστότερη φυσικά με το ψευδώνυμό της Έλλη Λαμπέτη.

0: τελειώσει καφενέδες, θα ακούσουμε αυτό Χρήστο το μεσημέρι προφανώς και Νότι Παπαδόπουλος που βεβαίως, αλλά σίγουρα και θα ετοιμάσει και καμιά Κάρμινα Μπουράνα, σίγουρα ο Χρήστος, αλλά πάντα σταθερά και ο Γιάννης Κολοκυθάς και τρεις ώρες κιόλας, θα φέρει εδώ και σημαίες, θα φέρει και τούρτες, θα φέρει και τα... Φέρει και Γιάννη μου και την ομπρέλα, ομπρέλα παραλίας του Πασόκ, εδώ μια χαρά, θυμάσαι που την είχε ο Τζουμάκας, έχει και το λογότυπο του Τζουμάκας Πασόκ, ομπρέλα παραλίας. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε όμως στα σημαντικότερα, διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Διεμήνυσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης στο Αντιπρόσωπο Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Μαρία Τσιλινίκου, σε όλο αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε την κλιμάκωση της έντασης από πλευράς Τουρκίας.
1: Το γαϊτανάκι των προκλητικών και εμπριστικών δηλώσεων έπιασε ξανά ο Ερντογάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ελλάδας. Με απειλητικό ύφος, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τη ρητορική της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Το να αγνοείς και να παραβιάζεις διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
1: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε στους Ευρωπαίους ομολόγους το Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της άτυπης συνόδου στην Ιρλανδία.
3: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
1: Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι οι πρωτοβουλίες της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από την βασική της θέση ότι η διαφορά μας είναι μία. Οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας.
1: Καθώς η Άγκυρα κινείται στη γραμμή της αυξανόμενης έντασης το τελευταίο διάστημα, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος.
0: Είναι γνωστό, το λέει κατά επανάληψη ο Μανώλης Χωστιαδής, ο ανταποκριτής μας, ο εργάτης του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης του Sky και της Καθημερινής. Είναι γνωστό λοιπόν ότι πολλές από τις ειδήσεις από τον κύριο Ερντογάν δίνονται και όταν ταξιδεύει, όπως το κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Έτσι λοιπόν εχθές στο αεροσκάφος το οποίο επέβαινε και θα τον μετέφερε έδωσε ειδήσεις ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
1: Πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε μια κλιμάκωση γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Τουρκίας για τα νησιά αμφίσβησε την κυριαρχία τους, είχαμε τα θαλάσσια πάρκα με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν. Είχαμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών και έρχομαστε με τον έρχεται ο Ερντογάν και λέει σταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό που είπε ότι η ιστορία, δηλαδή το πάει στο παρελθόν, να δείτε τι κάναμε στο παρελθόν. Επίσης, κάτι το οποίο είπε πολύ σε σχέση με το παρελθόν πιο διπλωματικά, αλλά ήταν ξεκάθαρα, όταν λέει από το ΚΑΣ αν υψώσουμε τη φωνή μας μπορεί να ακουστεί απέναντι, απέναντι το Καστελόριζο. Εκεί κήρυξε τα θαλάσσια πάρκα και θυμηθήκαμε μια δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο. Ουσιαστικά η δήλωση του Ερντογάν θυμίζει δηλώσεις πάλι του Τούρκου Προέδρου πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουμε τον Ταϊφούν στην Αθήνα, αλλά σε πιο light εκδοχή.
2: Και Μανώλη, είχε χρόνο να μαλακώσει, να διορθώσει κάποιες εκφράσεις. Επέλεξε όμως να το κάνει και το έκανε χωρίς να μπουν αυτά τα φίλτρα.
1: Ναι, διότι έγιναν στο αεροσκάφος οι συνεργάτες του πάντα απομαγνητοφώνουν τις δηλώσεις του και τις διανέμουν στον τύπο. Έμειναν όπως τις είπε ο ίδιος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία. Διότι θεωρούν τη συνεργασία με το Ισραήλ ζωτική σημασίας απειλή για την Τουρκία, δηλαδή η θεωρία της περικύκλωσης, η ασπίδα του Αχιλέα με την εγκατάσταση των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, γι' αυτό και προειδοποιεί ο Ερντογάν, και υπάρχει ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα για την Τουρκία, το καλώδιο, το αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει, τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι κάνει η Ελλάδα. Και βεβαίως από εκεί πέρα, όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται η ασπίδα του Αχιλέα τους επόμενους 35 μήνες σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
2: Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Από τη συνάντηση τώρα, Μανώλη, με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε ένα ρωτιόμασταν χθες εδώ στο Δελτίο, αν συζητήθηκε το θέμα των S-400, σοφότεροι δεν γίναμε. Μάθαμε όμως σίγουρα ότι συζητήθηκε το θέμα των F-35.
1: Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Λίγο καταλάβαμε τι συζήτησαν, ότι ήταν και S-400. Για ποιο λόγο? Ρώτησαν στον Ερντογάν, συζητήσατε το θέμα των S-400 και λέει, συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όσα χρόνια παρακολουθώ τον Ερντογάν είναι και οι 400. Το ύφος φαίνεται. Και γιατί μετά λέει, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους των F-35. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική. Άρα, ρωτάνε τον S-400 Πούτιν, τα είπαμε όλα. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες εβδομάδες, αν έχουν καταλήξει κάπου.
0: Την ίδια ώρα και με αυτήν την ρητορική ένταση που επιλέγει η Τουρκία, είχαμε χθες και την αποκάλυψη στην εφημερίδα Τα Νέα ότι υπήρξε παρουσία, βρέθηκε εδώ λοιπόν επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν. Περισσότερα από το ρεπορτάζ αυτό και με δικές προφορίες είχε και έδωσε σε εμάς και σε εσάς ο Γιάννης Σουλιώτης.
3: Η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ έγινε την περασμένη Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλείδο Μύρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη είχε αρχικά ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δεμύρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες τώρα για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε όμως και από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τους οποίους επικοινωνήσαμε, μας είπαν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λαϊβή, η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και όχι θέματα όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία των μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρότι η επίσκεψη του κυρίου Καλίν γίνεται σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

0: Αρμόδιοι αξιωματούχοι με τους οποίους μιλήσαμε θέλησαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι ο επικεφαλής της ΜΙΤ δεν μετέφερε κάποιο τουρκικό τελεσίγραφο, αλλά περισσότερο μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ανεξάρτητα από την ομολογωμένως δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή και ενδεχομένως κάποιες επιθετικές δημόσιες δηλώσεις από τουρκικής πλευράς.
1: Σωτήρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέει να υπενθυμίσουμε στον κύριο Ερντογάν ότι σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη, τα νησιά Ήμβρο και Θένεδο πρέπει να έχουν αστυνομικού με ελληνική καταγωγή. Καλημέρα, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα επίση στην κυρία Δέσμη από τα Κατοπατήσια, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στροφή από τη Σπάρτη, Ελένα από την Καβάλα, Στέφανο από το Γέρακα, Μαρία Μαχρύσλα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι νότιμο, πώ αλλιώ. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί Ήδρα. Οδός Ήδρας, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στην κυρία Αφροδίτη μας, την κυρία Ρούλα μας από το Πορτοράφτη και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και τώρα περνάμε στο ρεπορτάζ για να βοηθήσουμε Νότι Παπαγιαννάκο, τον αγαπημένο φίλο εδώ που μας τηλεφωνεί από την Καγκούρο χώρα και μας δίνει τα δικά του μηνύματα, στο Δημήτρη Παπουτσί. Μήπως να σταματήσει το πακετάρισμα, να το ξανασκεφτεί. Μήπως, παιδάκι μου, λέει, να δώσει κανένα τράτο ακόμα, να το σκεφτεί καλύτερα, να τα ακούσει καλύτερα και μήπως πει. Άστο καλύτερα. Διότι το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος για τετραετία υπολογίζεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας μίλησε για πολλά. Πάμε να ακούσουμε το πρωτοχητικό.
2: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
1: Επίσης μίλησε νότα μου και για κατάργηση πανελλαδικών. Τα παιδιά σου, τα αγόρια σου με πανελλαδικές περάσανε αυτά. Ίσως το μοναδικό σύστημα αδιάβλητο στη χώρα μας, το οποίο δεν ενέχει και δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως τα βάζω έτσι για τροφή, για σκέψη. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο παραγωγικό πλάνο, αλλά και κυρίως στις αλλαγές σε επίπεδο φορολογίας για την ανασυγκρότηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, με βασικές προτάσεις στην πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορά το ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, όπως χαρακτηριστικά είπε, στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, με παράλληλη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και το διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, στοχεύοντας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας, σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης.

0: ανέλησε το πλάνο του και για τους δανειολήπτες, θεσπίζοντας το μέτρο της δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο αγγίζει και τους εγγύητες των δανείων.
1: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους. Όσοι δε κατάφεραν υπερβάλλοντας δυνάμεις να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τηρεσία.
0: Παράλληλα, παρουσίασε την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης, θεσπίζοντας την προοδευτική φορολογία σε εισοδήματα των μερισμάτων, την αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά, την επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου.
1: Και έρχομαι τώρα στο άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί ξέρετε, το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο. Θεσμοθετούμε λοιπόν προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Θεσμοθετούμε επίσης αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση. Προχωράμε σε επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η φορολογική δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν μπορεί να σταματά στο κατόφλι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που σήμερα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, παρότι μοιράζουν δισεκατομμύρια κέρδη μέσω μερισμάτων στους μετόχους τους. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιήθηκε με δημόσιο χρήμα. Ο ελληνικός λαός το πλήρωσε με μειώσεις μισθών και συντάξεων, με φτωχοποίηση, με παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό.
0: Το ίδιο ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σε βάθος πενταετίας, αγαπητέ Νότι, πέντε υπουργεία θα μετακινηθούν εκτός της Αττικής. Εδώ κάναμε πόσα χρόνια και απεργίες, θυμάσαι Νότι μου, να μεταφερθεί το Υπουργείο Παιδείας από τη Μητροπόλεως, όπου εκεί οι δημοσιοπάλληλοι στα καλά χρόνια, στα παχιά χρόνια και Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, είχαν και τα ψώνια τους και δίπλα εκεί στο κέντρο, και να πάνε στο Μαρούσι, εκεί που είναι τώρα, ή εδώ να έρθουν στο Υπουργείο εδώ στον Πειραιά, η μετακίνηση όλων αυτών. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας προτείνει λοιπόν ότι θα μετακινήσει το Υπουργείο Βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λάρισα, το Υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής στην Λέσβο και το Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη. Όλα αυτά λοιπόν έτσι από τις προτάσεις του κυρίου Άλεξη Τσίπρα. Τέλος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
1: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για το όριο των δημοσιονομικών δαπανών, που παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου, με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Άλεξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να διεκδικήσει την εξουσία, εξαπατώντας τον σχολιάζει σε ανακοίνωση το Πασόκ. Πάμε στα της ΔΕΘ τώρα, τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος. Λοιπόν, είπαμε ότι παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη, από το επιτελείο του ισχυρίζονται ότι θα είναι κοστολογημένα και έτσι τα παρουσίασε. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά δίνουμε, λέει η κυβέρνηση, ενώ από το ΠΑΖΟΚ στέκονται στις τιμές του ρεύματος, του μεγαλύτερου παρόχου, βλέπουν πολιτική κίνηση και με αναφορά στην προσέγγιση της πρώτης κατοικίας καταγγέλνουν εξαπάτηση των πολιτών. Ρεπορτάζ Γιάννης Καντέλης.
2: Για συνέχιση των μεγάλων έργων και την επόμενη τετραετία, υποσχόμενο άλμα ανάπτυξης, μίλησε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο.
3: Για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διάστημα.

0: βατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Στόχος της κυβέρνησης είναι το πλεόνασμα της οικονομίας να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
2: Αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος. Άρα για εμένα περισσότερο σημαντικό από την μονιμοποίηση που μόνιμα είναι τα μέτρα είναι η διεύρυνση των δικαιούχων.
3: Χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
2: Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του δεν πληρώνω. Και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν. Ναι. Και δεν αναφέρουμε μόνο στα δάνεια, αναφέρουμε και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους εισφορές, ότι είναι κορόιδα.
4: Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει.
1: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
5: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Εκεί που θα πέσει ξύλο θα είναι στα φαινόμενα διαφθοράς.
6: Στα κοστολογημένα προγράμματά σας δεν χωράνε ούτε τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα κύματα της ακρίβειας.
7: Η φιλολαϊκή πολιτική δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέπεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης.
8: Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αγγίξει τους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα λαϊκά και μεσαία εισοδήματα.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου.
9: Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Δεν είπε για κάποιο υπουργείο στη Μαλακάσα, αλλά προτείνουν να περάσουμε το υφυπουργείο το οποίο έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό, μια που έχουμε και το φεστιβάλ στη Μαλακάσα κάθε χρόνο. Είπαμε βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, το αγροτική ανάπτυξη στη Λάρισα, το τουρισμό θα πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης, το νησιωτική πολιτική στη Λέσβο και το ψηφιακή πολιτική στην Κοζάνη. Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Παρακαλώ, δεν
10: θα έχει, ναι. Έχει όμως και κάτι στην Αθήνα το κάθε υπουργείο.
9: Αυτό δεν
10: σου
9: το ξέρω.
10: Θυμίζω ότι το Αιγαίου, ναι, έχει γραφεία και στην Αθήνα.
9: Σωστά.
10: Αλλά έχει και γραφεία.
9: Βεβαίως.
10: Ναι. Άρα τι να κάνουμε, κάνουμε, ναι, γεωγραφία.
9: Εγώ θύμισα στους ακροατές και το θυμίσαν και οι ίδιοι ότι το πόλεμο και τις απεργίες που κάνουν την υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας να φύγουν από τη Μητροπόλους και πήγαν εκεί. Διότι είχαμε τα φασολάκια δίπλα, ήταν οι λαϊκές, ήταν η αγορά στο Σύνταγμα. Όλα αυτά. Γιατί στα καλά χρόνια τα οποία όλοι δουλεύαμε ήταν μια χαρά εκεί, γύρω-γύρω από το Σύνταγμα. Στο κέντρο. Καλημέρα, Βασίλη, καλό πρωινό. Σωτήρης Κράβαρης από τον Πέμπτο, καλημέρα, τα λέμε σε λίγο. Ο Γιώργος Φέλτς Πολογάς δεν παρέμβει. Στοιχημάτισα λάθος, διότι θα σε νότιμο, θα σηκωθείς όρθιος, θα υποβάλεις τα σέβη σου, διότι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Το βράδυ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 8. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Ο Γιώργος Ψάλτης έχει τον κύριο Ρίζο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά. Φαντάζομαι να το ρωτήσει και λίγο από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, τι γίνεται και πώς αν μπορεί να φτάσουν. 9 η ώρα με τον Άρη Πορτοσάλτε εδώ, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Αναλύουμε τα πάντα που έχουν να γίνουν τώρα με την Τουρκία, τι γίνεται με τη Ρωσία, όλα αυτά που έχουν να κάνουν στο διεθνές πεδίο. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας

ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του Ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της Πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα.

0: Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τα ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 100.3. Για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα στις εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος, πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα, ας πούμε, που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, στις άλλες εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα, και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία.

ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής, της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασό, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασό, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένα συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί για, με αφορμή και τα, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, και λέγαμε, έβαλε το Πασό μια ανακοίνωση που λέει 80% λέει αυτών που είπε, λέει, ο Τσίπρας χθες είναι δικά μας, λέει το Πασό. Άρα, λέω, του λέω του συνάδελφου, του λέω, άρα τι κάνεις εσύ, πας στο Πασό ή πας στον Τσίπρα? Μου λέει, εκεί μου λέει που δεν χρειάζεται, λέει, από κάτω να υπάρχουν υπότιτλοι εξήγησης αυτών που λέει κάποιος. Άιντε τώρα να βρεις και να εξηγήσει πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με ψυχραιμία και σήμερα θα περπατήσουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο γενικό πάνω-πάνω στην εκπομπή, θεωρητικά, θα είναι «Ράψτε τσέπες». Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ, λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα προϊόντα, τα 1760-1800 προϊόντα τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και κάνα δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνει μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό. Έτσι. Και επίσης, να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία, όχι πολλά-πολλά, όχι πολλά-πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψα, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε ετήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια,
Λέτε να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Η

Πες και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε. 1,63%. Και τα φρέσκα λίπη ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ. Έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42 πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες. Πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε? 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλι μαζάλι σας. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Ήρθε να πάρω τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική σφορά έχει πολύ πλάκα. Έψαχνα να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής σφοράς. Θα μου πεις τι είναι η πατριωτική σφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπα Ευαγγέλιο. Για τον Ένφια δεν άκουσα κάτι. Θα μου πεις γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Ένφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο, κάθε μήνα, βρέξει χιονίσει, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, εμένα να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτή η πατριωτική σφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωση, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε έτσι, δεν είναι. Είναι 7,5 δις, λέει χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, λέει 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, αγοράψτε τσέπες, τιμάστε. Τέλο πάντων, αδέρφη τη ώρα, ήθελα να πω κάτι για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μη γελάς Νότι, αλλά δεν της ώρας. Λοιπόν, θα μπεις άσχετο το ένα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω, γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα. Τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει, διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη η πραγματικότητα, διότι εκεί θέλω να καταλήξω, στο συμπέρασμα, ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει, δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση, και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάτιο τούτο ως ο νούπο που λέει ο λόγος, μη γελάς Νότι, η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο έργο θεάτες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, θυμάστε, δεν μπορεί, θα θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 στο 1. Δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, 1% στο 1%. Δηλαδή η κρέμ de la κρέμ των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά, σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα, ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1%, πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε.

Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε? Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ενώ τις πισίνες? Τις θυμάται ενώ τις πισίνες. Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπανδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε η υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα. Ε? Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε και θα δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό. Διότι, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα, μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε? Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια? Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω, 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών, πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του, και κατάργηση των πανελλαδικών. Νότι τέρμα οι καναναδικές. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία, όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικών. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας, για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας, έτσι αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε, είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent, τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο πόσο είναι? 73,71. 73 και 70. Και ήταν, παιδιά, στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ούγκια. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες, τώρα που λέω για χρυσό, να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί, μπορείτε να μου

δώστε μια εξήγηση. Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα λέει της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

0: και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές του εξωτερικού, η χώρα λέει μπορεί να έχει έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Χθες είχαμε και νέες δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Ταγί Περντογάν. Απειλητικές μου φάνηκαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει και τις λέει. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι εναντίον οποιασδήποτε χώρας η οποία βρίσκεται πέριξ των ελληνικών συνόρων. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε στην πορεία της διαδικασίας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μελάνια Πασχαλίδη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3 και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ράψτε τσέπες! Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στήναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμου Επισκόπου λέει Νικομιδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ, παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα να ξέρετε. Και δεν ξέρω και τέλος πάντων τώρα θα μου πεις εντάξει. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, ε. Μάλιστα. Και αύριο της Αγίας Ερμιώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες την τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα μου πεις τώρα εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος το 9. Το 9. Νότι το 9, 2009, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίχτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε και λοιπά. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα, μικρό μεγάλο, το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, που όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Ιωτολοκανανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό κλπ. Εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα. Και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύση. Πού να δίνεται λύση, άμα δεν έχει τα φανάρια, δεν δουλεύουν. Ο κόμβος, ξέρετε, ποιο είναι η υπηρεσία καινούργια τώρα, η οποία θα παρεμβαίνει

με drone από πάνω. Αν μόλις βλέπει, λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο, επειδή μπλοκάρανε, λέει, οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς, λοιπόν, βγήκανε, λέει, κάποιοι οδηγοί οι οποίοι προσπαθούσαν να παίξουν ρόλο τροχονόμου. Βάλανε το αυτοκίνητο, λέει, δεξιά-αριστερά για να είχαν, λέει, κινητοποιηθεί τα πάντα. Χτυπάνε τα μηνύματα. Κατάλαβες, κατάλαβες. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λες, Σπυράκο, εκεί στην περιοχή σου έχει τόσο πολύ ζέστη. Μπράβο, ρε Σπυράκο. Ωραία περιοχή έχεις, Σπυράκο. Μπράβο, τα καλύτερα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία έκοψε τα ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωινό μαγκαζίνο. Ναι, ασταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Σπύρο, τώρα δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική είσαι κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω. Τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλυθέα. Απόλλων λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά, δεν είναι. Τους λέει, θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτό του πεντακοσάρικου, ας πούμε, την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί, αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει. Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις, αυτό σε μάνα είναι ψάλτη. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί, είμαι γενικός. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον Ένφια κάνα νέο, γιατί ο Ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις, με τον Ένφια τα έβαλες ψάλτη. Βέβαια, με τον Ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. Τη ΔΙΕ που ξεκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν. 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχει υπολογιστεί. Αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει, ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβριο 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα, το σαν σήμερα, και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Γημιονή. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ κατά κύριο πάω εκεί, να πω δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά, δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα,

εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία λέει μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη, στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε. Τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η ευθύνη μας? Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Το τυράκι είναι αυτό. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο, σημειώνω. Στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλει να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Που όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως, την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν τη γέφυρα, πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φίλε ακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε εμάς, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε.

0: Εμείς στο Εμπαρόδο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο υπουργός άμυνας ή υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν είναι ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ τη μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει τρεις. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρε, εσύ σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Ας πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 του Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1980.

89, θα μου πεις τι έγινε ψάλτη τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένας συγκεκριμένος, παρακαλώ, λέει, με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29, πρώτα ο Θεός, Αλεξάνδρα, πας για τη σαραντάρα, ε. Και φόνο να έχεις κάνει, να ξέρεις, θα έχεις αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στο σύζυγο και στην οικογένεια. Να είμαστε καλά. Τάκη, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πας στο ΕΚΠΑ χωρίς εξετάσεις να παίρνεις το 500. Όχι, το δεν βολεύει όμως. Πρέπει να πας κάπου εκτός Αθηνών για να πάρεις το 500 του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου Γιάννη, ναι, η πόλη η ΚΑΣ που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλλος. Βέβαια, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελορίζικοι. Έχουν, όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή, πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, δεν έχω μιλήσει με τους Καστελοριζούς κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελοριζικοί αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονά τους. Τώρα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: καλά, λέει, και στο Καλαγάτς, δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό. Αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου. Έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά. Το είναι τη δική του οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της. Εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο ο σύμμαχός μας το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χείλη του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή ας πούμε και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια θα πει κάποιος ότι ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία, κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλενα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Ζαμαρά για το τρίτο φύλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα λοιπόν τα ξημερώματα που πάλι άλυξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρωμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού, θα το δούμε. Αν πιτανεύσει λογική, κάτι μπορεί να γίνει, να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πιτανεύσει λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο κομμάτι, να σας πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καλό δρόμο σε όλους. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, λίγα, πολύ λίγα πράγματα στο ρεύμα ανόδου του ποταμιού. Λίγα, ξαναλέω. Το Χαϊδάρι και εκεί λίγα πράγματα. Εκεί στην αρχή, στο ύψος περίπου του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει λίγα προβλήματα. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Όπως επίσης δεν έχει ζητήματα ούτε ο σχιστός Σαραμαγκάς, τίποτα. Στο λιμάνι του Πειραιά λίγα τα προβλήματα και έτσι περπατάμε για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της 5ης, της 3ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπόνση. Στις τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν.

0: προς πρέσπες μέσω του παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτρία και η εισαγγελέα τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευθών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς.

0: με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους, με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους, με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως αυτή η 7ετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
0: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως η 7ετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτη και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα, στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση, ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός

0: του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη, ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρο σχιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, κυρίως γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στην Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο

0: κακοκαιρός θα είναι γενικά αίσθιος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Το τραγούδι έχει τίτλο Βανίλια. Okay. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά ξέρω εγώ, οκ. Okay. Μεσχέ μινιμάλ. Ε, μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα. Τρίτη, Πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ. Μην μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από σε πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεκειμένως οι τιμές εργοστατική.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε Πρόεδρε?
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας από το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί.
0: Mm-hmm.
1: Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του Σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Που είναι κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο του από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτό μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε Πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος.

0: να συνεχίσει με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Πρέπει να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι
0: μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρη, ναι. Και είμαι δεύτερης γενιάς αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει στη σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος στο φούρνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς.
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός ήταν για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Ναι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου. Στο ψωμί, στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το λέγα από το πρωί, ότι 95,5 είναι το Brent. Θα μου πεις, το Brent πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία και ένα κομμάτι και από τα δηληστήρια. Και λίγο παραπάνω από 2 ευρώ είναι η βενζίνη, 95 άρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στην παρέα μας. Έχω ήδη ερωτήματα δικά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά ή τα συνταξιοδοτικά, βλέπω έχει στείλει μήνυμα και η Έφη και ο Δημήτρης και η Μαριάννα. Καλημέρα Κάμος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και άλλοι φίλοι ακροατές και μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σπουδές πληροφορικής.

0: Και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν. Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε
1: Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα

0: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ανακρίτρια και εισαγγελέα τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
12: Μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
13: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 33 χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα, επειδή με ρωτάτε κάποιοι γιατί τώρα μπήκατε στην παρέα. Ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά για τους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του CNN είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου, του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου. 4,78 είναι στο υψηλότερο σημείο από το 2023. Υπάρχει, λέει, ράλι αποδόσεων στην Ευρώπη και

0: τροφοδοτεί το κλίμα και η κατάσταση στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι στο 4,05 η Ελλάδα και εμείς έχουμε καλύτερο επιτόκιο, δηλαδή μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε φτηνότερα χρήματα σε σχέση με τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα πάντως και η Ελβετία, που γενικότερα η Ελβετία είχε αρνητικό νούμερο όσον αφορά το δεκαετές ομόλογό της, τώρα είναι στο 0,39%, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις χαμηλά ψάλτη, όντως, αλλά είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία πάει να κουμπίσει το 3%. Και η Ιαπωνία ανέβηκε αρκετά. Η Γερμανία 3,37, που η Γερμανία το δεκαετές ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το τώρα. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Στην παρέα μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, φίλος μας. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε και τον καλούμε για να κουβεντιάσουμε, ασχολούμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νόμο Κατσέλη και γενικότερα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του σήμερα. Το ένα είναι αν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και για τον επανυπολογισμό των οφειλών έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εφαρμόζεται ουσιαστικά ο νέος, η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε από αυτή την εβδομάδα μία ενεργοποίηση μιας απόφασης που δίκες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σχεδόν μέχρι το 32, 33, 34 για την ιστορία της προστασίας των σπιτιών έρχονται νωρίτερα και πρέπει να κάνουν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες τους μια σειρά από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών και αν δεν το κάνουν θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την τοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι σαν να πήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου και αυτό να επιμερίζεται επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
0: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο δηλαδή κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος θα πηγαίνει.
1: Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή των τόκων, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1/10 από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα funds.
0: Μιλάμε, κύριε Νικολακόπουλε, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
1: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60% συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, λέγοντας τα funds και οι services ότι το επιπλέον το 60%, το 70%, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτή λοιπόν σχεδόν ο διπλησιασμός της δόσης πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
0: Ωραία, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
1: είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιακούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν.

0: είναι τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο και να υπολογίσει και με το δικηγόρο του τη δόση, τον τόκο που διατάσσει ο Άρης Πάγος.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρει το καινούριο δοσολόγιο, να γνωστοποιήσει την ένστασή του εγγράφως, έστω και με απλό mail, για να είναι καλυμμένος, διότι για να συμπληρώσω το ερώτημα, την απάντηση στο ερώτημά σας, πιθανόν όχι μόνο να υπάρχει κολλησιεργία για τεχνικούς λόγους, για τα συστήματα των τραπεζών και των funds, αλλά πιθανόν η καθυστέρηση αυτή να αποτελεί και μια στρατηγική για να πέσουν εντός αγωγών σε μια παγίδα πολλοί δανειολήπτες, να πληρώνουν άλλη δόση από αυτή που είχε προσδιοριστεί, να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό του δικό τους υπάρχει διαφορά, άρα
1: ξανά δεύτερη φορά να πληρώσουν.
0: Ακριβώς, και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
1: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει μέσα και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
0: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές, διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές, οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
0: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός αγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ένα μήνα, παραδείγματος χάρη από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29. Κάνω μια παρένθεση. Επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν να εκδικαστούν στα δικαστήρια, δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39, κύριε Ψάλτη.
1: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
0: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμές υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
1: ναι,
0: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
1: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
0: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
1: Και άμα, δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
0: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια της μη επαναπροσδιορισμού. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθεί σε ανακοπή. Άρα ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης.

0: επιστολή της κατοχυρώσει με την ανακοπή που είχε ασκηθεί, χάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε είτε διότι όπως είπαμε προηγουμένως χαθήκαν αυτές τις προθεσμίες είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθήσει και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
1: Και αλλιώς όταν είναι μόνο τα χαρτιά.
0: Ακριβώς. Κρίνει να το πω απλά και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και εν σύντομα μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
1: Για να την ακούσουμε για να κλείσουμε και αυτό.
0: Αυτό που όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά όσο το δυνατόν περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι να υπάρχει μια βελτίωση είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο
1: να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα σαν τις κινήσεις ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη.
2: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά, στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες

0: για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δυνή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας, στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
9: Καλημέρα, καλημέρα σου.
8: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
9: Όχι, περιμένουμε τη ΔΕΘ. Περιμένουμε
8: τις ανακοινώσεις από εκεί,
9: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
8: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου δεκαμήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
9: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
8: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
9: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
8: Μάλιστα.

0: γράφει, ρωτάει το εξής: ο άνδρας της, συνταξιούχος της αστυνομίας, το παιδί έχει απόφαση και πάει με αναπηρία 90%. Πρέπει να πάρει, να κάνει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της σύνταξής του όταν φύγει ο μπαμπάς από τη ζωή, για το ποσοστό που του αντιστοιχεί, ή αυτόματα θα καταλογιστεί στο παιδί και στη μαμά τα ποσοστά?
1: Αυτόματα πρέπει να γίνει αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης, η οποία μεταβιβάζει το ποσό σύνταξης και στην επιζήσασα σύζυγο και στο τέκνο.
0: Άρα όταν έρθει εκείνη η μοιραία μέρα, τέλος πάντων, εκεί τότε θα γίνει το αίτημα, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το εξής: το 23 πήρα σύνταξη, ακόμα δεν έχω πάρει επικουρικό. Τι κάνω?
1: Τίποτα. Περιμένει, αν έχει υποβάλει αίτηση για το επικουρικό, περιμένει. Λογικά μετά στο τρίμηνο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη θα τρέξουν αρκετά επικουρικά και θα εκδοθούν αρκετές αποφάσεις, όπως έχει ανακοινώσει η ΕΦΚΑ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αναμονή στα επικουρικά, η οποία ξεπερνάει και τα 3 χρόνια.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η αλήθεια είναι, για την καθυστέρηση. Ο Αντώνης, γεννημένος το 65, από το 95 έχει ΟΓΑ μέχρι το 20. Από το 21 μέχρι το 25 έχει 740 ένσημα. Πόσα ακόμα ένσημα πρέπει να μαζέψει, λέει, για να πάρει σύνταξη στα 62?
1: Στα 62 του, για να πάρει, πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για να γίνει τελευταίος και απονέμων φορέας.
0: Άρα θέλει ακόμα άλλα 260.
1: 260,
0: έτσι. Η Φρίντα είναι 64 ετών, έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και 1000 ένσημα στο ΙΚΑ. Υπολογίζει περίπου τη σύνταξη μπορεί να πάρει, Διονύση?
1: Είναι με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ.
0: Ναι, αν είναι, ας πούμε, στη χαμηλότερη.
1: Στη χαμηλότερη, με αυτά τα χρόνια που λέει, αν πάρει και μειωμένη σύνταξη, θα είναι γύρω στα 450-500 ευρώ.
0: Α, μικρά ποσά, ε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα ακόμα, γιατί πιεζόμαστε χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής, είναι ασφαλισμένος από το Σεπτέμβριο του 1993. Για 25 περίπου χρόνια είχε βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά 10.237 έως τον Αύγουστο του 24. Είπαμε, γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
1: Με μειωμένη σύνταξη μπορεί να βγει άμεσα ή με πλήρη στα 62 που τα συμπληρώνει 27. Θα έχει μια μείωση αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 ευρώ.
0: Άλλο ερώτημα, φίλος ακροατής. Το ποσό της σύνταξης γύρω τους που δικαιούται ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων με ηλικία πάνω από τα 67 και 10.500 ημερομίσθια.
1: Κοντά στα 950 με 1.020 ευρώ.
0: Ωραία. Και το τελευταίο, Γιώργος, φίλος ακροατής, είναι συνταξιούχος γύρατος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στην αίτηση που είχε κάνει, λοιπόν, αποποιήθηκε 6 χρόνια και 5 μήνες το τέος ο ΑΕΟΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς είχε καθυστερήσει αρκετά, λέει, η έκδοση συνταξιδοτικής απόφασης. Δικαιούται τώρα να αιτηθώ να αυξηθεί η σύνταξη με αυτόν τον χρόνο?
1: Αν είναι μετά το 16 συνταξιούχος, ναι. Αν είναι πριν το 16, όχι.
0: Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, Διονύση, ε?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία τη σημερινή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση Δρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος. Στην παρέα μας κάθε Πέμπτη. Εγώ σήμερα άργησα γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο παραπάνω με τον κύριο Νικολακόπουλο, άλλο δικηγόρο για άλλα ζητήματα. Αλλά υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Υπό αυτό το πρίσμα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 8 εδώ στο Sky 100,3 και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού
6: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Τα αποχωρίζουν.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

0: κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στο τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός ήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε...
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
6: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και εμείς ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό 5ης, 3η Σεπτεμβρίου. Ένα φθινοπορεινό, θα λέγαμε, πρωινό. Με σύννεφα στον ουρανό, με βροχή χθες το βράδυ. Βροχή που θα πρέπει να πούμε, δεν την έπιασε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την περιοχή μας τουλάχιστον. Δροσερή, θέλαμε. Στο φθινόπωρο μπήκαμε, στο Σεπτέμβριο. Καλοδεχούμενη. Άλλαξε η θερμοκρασία, έπεσε. Σήμερα είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου του Επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστείωνος του Επισκόπου επίσης και τον, του Νεομάρτυρος Πολυδόρου. Γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρίστος και η Αρίστη, γιορτάζει ο Πολύδωρος. Είναι επίσης και του Αγίου Αρχοντίωνος, γιορτάζει και ο Αρχοντής. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά. Και ειδικά εκεί στο παλιό.

Σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικάνικο πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.

Σαν σήμερα το 1843 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι η 3η Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης της Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή παρακαλώ ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Κούρεμα με την ψηλή, για να μάθουν. Επίσης, σαν σήμερα το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και είναι πλέον πασίγνωστη αυτή η φωτογραφία που δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατά την ιδρυτική διακήρυξη στα χέρια του, έτσι την κρατάει με τα δύο δάχτυλα από ψηλά για να φαίνεται. Μουσική 52 χρόνια αργότερα, πριν λίγες εβδομάδες δηλαδή, ένας που θέλει να του μοιάσει, ένας πρώην πρωθυπουργός που επανέρχεται, ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε μια εκδήλωση εκεί στο Θησείο, στο κέντρο της Αθήνας, και κράτησε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του όπως ακριβώς την κρατούσε το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην πορεία, για αυτά που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος, αν σήμερα το 2004 έχουμε μια τραγωδία, ασύλλητη τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφάλειας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει εδώ και αρκετές μέρες, που είχαν καταλάβει εδώ και πριν από αρκετές μέρες, τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 155 παιδιά, από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων. Ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευθυνδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα με τη Βόρεια Οσετία και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού. Το θυμάμαι αυτό το περιστατικό και θυμάμαι χαρακτηριστικά, υπάρχει μια περίπτωση ενός Έλληνα δασκάλου εκεί στο σχολείο που του προσφέρθηκε η δυνατότητα από τους απαγωγείς να αποχωρήσει από το σχολείο, αλλά αυτός είπε ότι εγώ δεν φεύγω χωρίς τα παιδιά του δηλαδή, τα παιδιά που δίδασκε μέσα στην αίθουσα. Τα παιδιά, ξέρετε, ήταν η ασπίδα, θεωρούσαν οι τρομοκράτες ότι ήταν η ασπίδα τους και φυσικά δεν έδωσαν την άδεια να φύγουν και οι μαθητές. Ο δάσκαλος αυτός Έλληνας έμεινε και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νεκρούς αυτής της τραγωδίας.

Πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά στον καιρό. Όπως είπαμε, η πρόβλεψη για βροχή, τα χαράματα τις πρώτες πρωινές ώρες, κάπου εκεί στις 3, αν κατάλαβα καλά, μέσα στον ύπνο. Άρχισε η βροχή. Ήταν αρκετά, κράτησε αρκετά, αρκετή διάρκεια και δρόσησε, όπως είπαμε. Η πρόβλεψη δεν το έπιασε αυτό. Για σήμερα, η σημερινή ημέρα προβλέπει συννεφιές όλη την ημέρα και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα από τις 6 και μετά. Με θερμοκρασία που θα φτάσει το μεσημέρι μέχρι και τους 31 βαθμούς, αλλά για λίγη ώρα αυτό το ανώτερο της θερμοκρασίας, θα κοιμανθούμε κυρίως τη διάρκεια της ημέρας κάτω από τους 30. Οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν την αυριανή ημέρα, Παρασκευή. Θα φτάσουμε επίσης πάλι 31 βαθμούς, αλλά πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αυτή

η θερμοκρασία σχεδόν στη διάρκεια όλης της ημέρας. Ενώ τουλάχιστον η πρόβλεψη μιλάει για ένα καθαρό Σαββατοκύριακο από πλευράς σύννεφων όλη τη διάρκεια και θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Θα ξεκινήσουμε από τον παγκόσμιο χάρτη, βεβαίως στον Περσικό. Οι βόμβες και οι πύραυλοι πέφτουν παντού, σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο. Οι Αμερικάνοι χτυπούν στο Ορμούς, οι Ιρανοί χτυπούν όπου βρουν αμερικάνικη βάση που είναι εγκαταλελειμμένη. Το επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά. Αυτή τη φορά χτύπησαν μια βάση αμερικάνικη στο Κουβέιτ. Και όλα αυτά φυσικά έχουν αντίκτυπο και στην τιμή του προϊόντος, του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου. Σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Όλος ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε αυτή την 25η σύσκεψη, σύνοδο κορυφής μάλλον, του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Έτσι ονομάζεται αυτή η ομάδα χωρών της Ασίας που θέλουν να συνεργαστούν. Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία. Θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους. Μέσα σε όλα αυτά, όπως είπαμε, η Γερμανία έχει μαζέψει και υλικό, πιστεύει ότι έχει μαζέψει υλικό και λέει ότι αυτή η επίθεση που έγινε με ντρόουν, και ευτυχώς δεν είχαμε έκρηξη σε αυτό το ντρόουν που είχε πυρομαχικά δίπλα σε ένα αεροσκάφος που μετέφερε επιβάτες, είναι ρώσικο. Και οι Ρώσοι φυσικά λένε, σιγά να μην το παραδεχτούν, ότι είναι προβοκάτσια. Τα πράγματα κλιμακώνονται. Τα πράγματα, η ατμόσφαιρα βαραίνει, όπως βαραίνει και η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Επιστρέφοντας από αυτή τη σύσκεψη, μάλλον τη σύνοδο κορυφής, στην Κυργυζία, προς την Τουρκία, ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις, ως συνηθίζει. Και αυτή τη φορά η λέξη Γιουνανιστάν και Γιουνάν, Ελλάδα δηλαδή και Έλληνες, χρησιμοποιήθηκε πολύ, φορέθηκε πολύ. Οι Έλληνες, λέει, θα πρέπει να σταματήσουν τη στρατικοποίηση των νησιών. Να ισχύσει η αποστρατικοποίηση. Οι Έλληνες, λέει, πρέπει να μάθουν από το παρελθόν. Τι συνέβη στο παρελθόν. Όλα αυτά γιατί έρχεται η κρίσιμη στιγμή. Το κρίσιμο σημείο. Ποιο είναι αυτό? Η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως σας είπαμε, αυτό το σημείο θα είναι το πιο κρίσιμο των τελευταίων ετών για τις σχέσεις των δύο χωρών. Και εκεί θα φανεί αν αυτά που λέγονται σε ελεκτικό επίπεδο ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν βάζουμε μόνο τη δική μας, βάζουμε και την Τουρκία, θα τις δούμε στο πεδίο. Η Ελλάδα, λέει, θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα, έχοντας και τη στήριξη και της Γαλλίας, μιας και η γαλλική είναι η εταιρεία που θα ποντίσει αυτό το καλώδιο. Η Τουρκία λέει ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, νοτιοανατολικό μάλλον, νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλουμε να έχουμε λόγο, γιατί δεν θέλουμε να αλλάξει, λέει, το status quo, συγγνώμη. Και κάπου εκεί έρχεται το σημείο. Τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι εργασίες? Θα πάνε οι τουρκικές φρεγάτες, θα πάνε και οι ελληνικές. Τι θα έχουμε? Γιατί παρόμοιο σκηνικό είχαμε πριν από λίγα χρόνια στην Κάσο, έξω από την Κάσο. Και εκεί η ελληνική πλευρά έκανε πίσω. Δεν κλιμάκωσε. Δεν όρθωσε ανάστημα. Τώρα θα το κάνει, γιατί σε ελεκτικό επίπεδο επίσης η ελληνική πλευρά είναι πιο αποφασιστική. Θα μείνουμε στα λόγια ή θα περάσουμε στην πράξη? Και αν περάσουμε στην πράξη, η Τουρκία τι θα κάνει? Πολλά τα ερωτήματα

Άρη, βαριά η ατμόσφαιρα. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την επίσκεψη του πρώην συμβούλου του Ερντογάν και νυν αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών του Καλίν στην Ελλάδα. Τώρα να βαφτίζεται αυτή η επίσκεψη ως ανταπόδοση εθιμοτικής επίσκεψης που έγινε από τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της ΕΙΠ, δηλαδή στην Τουρκία πριν από λίγο καιρό, αυτό μου φαντάζει και είναι μάλλον ανεδαφικό. Μάλλον δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ήρθε εδώ σε μια τέτοια εποχή και δεν έκανε κουβέντα για αυτά που έρχονται και βλέπουν και ξέρουν πολύ καλά και οι δύο πλευρές τι έρχεται. Δεν το πιστεύω, δεν το αγοράζω. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που τα δισεκατομμύρια δίνουν και παίρνουν. Όπως είπαμε, ο Τσίπρας, επειδή δεν έχει θεσμικό ρόλο, δεν είναι επικεφαλής, είναι μάλλον επικεφαλής ένας κόμματος που μόλις λίγο πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε την πορεία του, δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, πήγε πρώτος. Και καλά έκανε. Φωνάζουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλά έκανε. Είχε αυτό το χρόνο, το προχώρησε. Τι να πάει, να πάει μετά από όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα. Βρέθηκε κενός χώρος και τον εκμεταλλεύτηκε. Και καλά έκανε, επαναλαμβάνω. Τώρα, έκανε εξαγγελίες, έδωσε πολλά.

από την πλευρά του, ο Τσίπρας, με αυτά που εξήγηλε, κοστολογεί αυτό το πρόγραμμα από τα 5,5 μέχρι και τα 7,5 δισεκατομμύρια. Η διαφορά είναι ότι, για παράδειγμα, τα 5,5 δισεκατομμύρια είναι, περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, φοιτητικά επιδόματα, μειώσεις ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 2, τα υπόλοιπα 2 δισεκατομμύρια είναι ο μηχανισμός δίκαιης φορολόγησης για τα υψηλά εισοδήματα και τα τραπεζικά κέρδη. Ειδικά για, για τους φοιτητές, πραγματικά, επειδή έχω γιο που είναι φοιτητής, αυτό που λέει ο Τσίπρας για 5.000 ευρώ ετήσιο φοιτητικό επίδομα, θα πετούσα τη σκούφια μου αν το είχα στη διάθεσή μου. Πραγματικά. Και θα είναι 500 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε, έτσι. Κάθε μήνα να πέφτουν 500 ευρώ, ειδικά στην επαρχία, όχι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά ειδικά στην επαρχία, με αυτά τα 500 ευρώ καλύπτονται όλα και αν όχι όλα τα περισσότερα από τα πάγια. Βάλε ενίκιο, βάλε νερό, βάλε ρεύμα, βάλε ίντερνετ. Και μετά έχεις μόνο τη διαβίωση του παιδιού. Λουκουμάκι. Μακάρι να συμβεί. Μπορεί να συμβεί όμως. Εδώ είναι το κρίσιμο. Από τη μία, λοιπόν, ο Τσίπρας λέει ότι αυτά κοστίζουν περί τα 7,5 δισεκατομμύρια. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι ξεπερνούν τα 13,5 εκατομμύρια. Πότε πρόλαβαν και τα εκτίμησαν αυτά? Τα άκουσαν χθες το απόγευμα. Αμέσως έβγαλαν το μετρητή, είχαν μετρητή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει. Αυτό που ξέρω όμως... Ναι, τελείωσε και το χαλί. Ένα χαλί που σας πληροφορώ ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα το ακούμε. Από Δευτέρα θα αλλάξουμε επιλογή. Λέγαμε, λοιπόν, για την κοστολόγηση αυτών των μέτρων, των προτάσεων Τσίπρα από την κυβέρνηση, που το βάζουν στα 13,5 δισεκατομμύρια, και αναρωτιέμαι πώς αμέσως εκτίμησαν αυτά σε δισεκατομμύρια. Όπως και να έχει όμως,

Υπάρχει ένα όργανο που έχει ψηφιστεί και θα λειτουργήσει από 1η Νοεμβρίου. Λέγεται Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Έχει ψηφιστεί με νόμο από τη Βουλή. Αυτό λοιπόν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θα είναι στελεχωμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα οικονομικά και τα του προϋπολογισμού και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, θα είναι το αρμόδιο όργανο να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Εφόσον βέβαια τα ίδια τα κόμματα που κάνουν αυτές οι προτάσεις καταφύγουν εκεί. Πάν δηλαδή σε αυτή την επιτροπή και ζητήσουν να κοστολογήσουν αυτά που προτείνουν. Δεν θα προτείνουν, δεν θα κινηθεί έτσι το συμβούλιο αυτό, το δημοσιονομικό. Είδε από τον τύπο, τα μέσα ενημέρωση δηλαδή, ένα πρόγραμμα πάει και το κοστολογεί. Δεν πάει έτσι. Πάει μετά από αίτηση του κόμματος. Που σημαίνει ότι αν εγώ είμαι ένα κόμμα και προτείνω κάποια πράγματα και πάω σε αυτό το συμβούλιο, σημαίνει ότι το εμπιστεύομαι. Σημαίνει. Αυτό λοιπόν το δημοσιονομικό συμβούλιο που θα είναι στελεχωμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα οικονομικά και τα του προϋπολογισμού και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, θα είναι το αρμόδιο όργανο να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Εφόσον βέβαια τα ίδια τα κόμματα που κάνουν αυτές οι προτάσεις καταφύγουν εκεί. Πάν δηλαδή σε αυτή την επιτροπή και ζητήσουν να κοστολογήσουν αυτά που προτείνουν. Δεν θα προτείνουν, δεν θα κινηθεί έτσι το συμβούλιο αυτό, το δημοσιονομικό. Είδε από τον τύπο, τα μέσα ενημέρωση δηλαδή, ένα πρόγραμμα πάει και το κοστολογεί. Δεν πάει έτσι. Πάει μετά από αίτηση του κόμματος.

εμπιστεύομαι. Σημαίνει ότι την κρίση του θα την αποδεχτώ. Πόσο κοστίζει. Συνεπώς, στην Ελλάδα είπαν ότι από 1η Νοεμβρίου εμείς θα πάμε αυτά τα μέτρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι 13,5 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ή είναι 7,5. Θα έχει ενδιαφέρον. Και θα έχει επίσης ενδιαφέρον και θα είναι σημαντικό για την αξιοπιστία των μέτρων που προτείνονται από τα κόμματα αν έχουν περάσει πρώτα από το κόσκινο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αναμένουμε. Δεν χρειάζεται μεγάλη κουβέντα τώρα εδώ πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ο Νοέμβριος είναι κοντά. 2 μήνες. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας και ξεκινώντας από τα δικά μας να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χθες βροχούλες και τα λοιπά, η Θάσος είναι στην κατηγορία 3. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνεπώς, προσοχή. Σε αυτή την κατηγορία δεν είναι το υπηρετικό κομμάτι της Καβάλας. Είναι η Ροδόπη, όλος ο Εύρος, η Σαμοθράκη και η Λίμνος.

Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών. Και σήμερα έχουμε δύο υπουργούς. Χθες είχαμε υφυπουργούς. Σήμερα θα έχουμε υπουργούς. Τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον Γιώργο Φλωρίδη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την τοπική Νέα Δημοκρατία, ο Βασίλης Κικίλιας θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στις 8.30, τώρα δηλαδή, από την Κεραμωτή, όπου θα επισκεφτεί το παλιό Δημαρχείο και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Νέστου και πρόεδρο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Σάββατο Μιχαηλίδη. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με στελέχη της Λιμενικής Αρχής, ενώ στις 10 θα μεταβεί στη Θάσο, όπου θα επισκεφτεί το πρώτο λιμενικό σώμα και θα συναντηθεί πάλι με στελέχη του λιμενικού. Παράλληλα, θα επισκεφτεί το περιπολικό σκάφος, το οποίο διαθέτει το νοσοκομιακό, αν θέλετε, περιπολικό σκάφος, που έχει δοθεί, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα και είναι στο λιμάνι εκεί της Θάσου. Ενώ βεβαίως μετά θα έχουμε επίσκεψη στο Δημαρχείο της Θάσου. Στη μία μισή ο Υπουργός θα βρίσκεται στην Καβάλα με πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στο Κεντρικό Λιμεναρχείο, ενώ στις 2.30 θα πάει στην Αντιπεριφέρεια για συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόδωρο Μαρκόπουλο. Θα ακολουθήσει μετά μια ευρεία σύσκεψη με βουλευτές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, τοπικούς φορείς κτλ. Στο πρόγραμμα αυτό της επίσκεψης Κικίλια περιλαμβάνεται και επίσκεψη στον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου στις 4. Ενώ στις 4.30, μισή ώρα αργότερα, θα έχει και συνάντηση με τα στελέχη της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα επίσης θα βρίσκεται στην Καβάλα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος θα έρθει στην Καβάλα από την άλλη πλευρά. Ο Κικίλιας θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από την Κεραμωτή, ο Φλωρίδης από την Ελευθερούπολη, στο Δήμο του Παγκαίου, στην έδρα του Δήμου Παγκαίου. Θα επισκεφτεί τον Δήμαρχο, τον Φίλιππο Αναστασιάδη. Και μετά θα έχει συνάντηση με την περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Καβάλας, το πρώην Ειρηνοδικείο Παγκαίου. Στις 11 ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται στην Καβάλα, όπου θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και βέβαια την νεοσυσταθήσα ιατροδικαστική υπηρεσία, σημαντική κι αυτή. Και εφόσον, λέει, το επιτρέψουν και οι άλλες υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να βρεθεί και στο πρωτοδικείο της Καβάλας, στα δικαστήρια. Αυτά για τις επισκέψεις. Θα πούμε, χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ στο στούντιο το μεσημέρι με τον βουλευτή Καβάλας και πρώην υπουργό, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα και για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και για τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Για τα δικά

μας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για ραγδαίες εξελίξεις, σύντομα κιόλας, στο κομμάτι της μεταφοράς, μετακόμισης του τελωνίου Καβάλας. Δηλαδή, μπορεί αυτή η εξέλιξη να είναι σε ένα ορίζοντα χρονικό ενός δύο μηνών. Να έχουμε κάτι σταθερό στα χέρια μας, γιατί τώρα έχουμε λόγια. Όπως επίσης, και είναι προς τιμήν του αυτό, παραδέχτηκε ότι είχαμε μόνο λόγια ή λίγα έργα και πάρα πολλά λόγια αναφορικά με τα έργα που είχαν εξαγγελθεί για την περιοχή μας. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχαμε στην Καβάλα μια ευρύτατη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών, εκεί στη Μεγάλη Λέσχη. Τότε λοιπόν είχαν μετρηθεί 30 έργα που είχαν εξαγγελθεί και θα υλοποιούνταν στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, από αυτά τα 30 έργα, μόλις τα 5 είναι στη φάση της υλοποίησης. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα από τα λόγια, επαναλαμβάνω, στα έργα.

Πάμε τώρα σε μια άλλη κουβέντα που κάναμε χθες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, τον Απόστολο Χρόνη, όπου μας έβαλε τα σπουδαία. Μας είπε μάλλον τα σπουδαία. Ότι πλέον η ΔΕΙΑ ανά τη χώρα είναι υποχρεωμένες, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα ανεξόφλητα, τα χρέη δηλαδή των καταναλωτών της, να τα μεταβιβάζει στην ΑΔΕ, στην εφορία, και από εκεί να γίνεται η διαδικασία εισπράξης. Μάλιστα, μέχρι τώρα η ΑΔΕ, για αυτό το λόγο, για μεγάλα ποσά, έπαιρνε το 10% των οφειλών. Τώρα θα παίρνει το 20%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν αυτά τα χρέη, οι οφειλές, πάνε στην εφορία, θα υπάρχει και προσάυξηση 50%. Χρωστάς δηλαδή 100, θα πρέπει να πληρώσεις 150. Αυτό λέει ο νόμος. Για να μην γίνει αυτό, στη ΔΕΙΑ Καβάλας έχουν και όπλες στη ΔΕΙΑ, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διακανονισμού των χρεών. Με χρέος μέχρι 1000 ευρώ μπορεί κάποιος να διακανονίσει και να πληρώνει μέχρι και 12 δόσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διακανονιστούν αυτά τα χρέη για τον κόσμο, να μην πληρώνουν παραπάνω χρήματα μέσω της εφορίας και να έχουμε και κλεισίματα λογαριασμών. Ξέρετε πως είναι η εφορία, είναι αυστηρότατη. Προχθές στην Καβάλα είχαμε επισκέψεις. Είχαμε για παράδειγμα όχι τους υφυπουργούς τους χθεσινούς, είχαμε την κυρία Μενδώνη, αλλά είχαμε και τον υφυπουργό οικονομικών. Με την κυρία Μενδώνη όμως το πρόγραμμα ήταν κατά την άποψή μου πιο ενδιαφέρον, γιατί είχαμε την παρουσία της στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, είχαμε την παρουσία της στην πύλη 12. Τώρα πλέον οικόπεδο Κρέη το αφήνουμε στην άκρη, είναι η πύλη 12, εκεί κάτω από τις Καμάρες. Στην οδό Κατσόνη. Είναι ένας νέος χώρος πολιτισμού για την Καβάλα. Αργήσαμε να τον αξιοποιήσουμε. Έγινε με χρήματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Και υλοποιήθηκε και τώρα, 26, σχεδόν 27. Τώρα, είχαμε και διάφορες εκδηλώσεις με τις καπαδόκες από την Νέα Καρβάλη, με τον Καπλάνη Ιωσηφίδη κτλ. Είχαμε επίσης και δηλώσεις και μία δήλωση που έγινε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, στην τελετή για τα έργα ολοκλήρωσης Βασιλικής Β' στον αρχαιολογικό χώρο στους Φιλίππους και την πυρασφάλεια. Υπόθηκε κάτι από τον κύριο Τοψίδη που πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει γίνει, λέει, μια μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και αυτή η μελέτη τι λέει? Ότι για κάθε ένα ευρώ που γίνεται

Τε επένδυση στον πολιτισμό της χώρας μας για κάθε 1 ευρώ στην οικονομία της χώρας πέφτουν 3,5, για την ακρίβεια 3,44 ευρώ. Για να δείτε τη δυναμική, για να δείτε τι μπορεί να προσφέρει ο πολιτισμός ακόμα και στην οικονομία και πόσο πολλά μπορεί να προσφέρει ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι το πρώτιστο, είναι όμως σημαντικό. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε ο συνήθως χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα πρέπει να πούμε ότι στον αέρα βρισκόμαστε μόνο διαδικτυακά. Γιατί? Γιατί όπως είδαμε τώρα μόλις, πριν από λίγο, στην γνωστή σελίδα που βλέπουμε καθημερινά, αλλά αμελήσαμε πριν από συνέναρξη εκπομπής να τη δούμε, του ΔΔΕ δηλαδή για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, εκεί προκύπτει ότι από τις 7.30, λίγο αργότερα από ό,τι φάνηκε, μέχρι και τις 3 έχουμε διακοπή ρεύματος επάνω στο πάρκο των Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη. Εμείς όμως διαδικτυακά συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης «Η Καβάλα Μπροστά», τον κύριο Γιάννη Ρεφιλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρεφιλίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές, όσους μας ακούν διαδικτυακά.
0: Διαδικτυακά, λοιπόν.
1: Ήταν προγραμματισμένη η διακοπή, επομένως ναι. Δεν έχει σχέση με τη δική μας συνέντευξη.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν κάτι έτσι ιονός, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει όμως να το πούμε και ξέρετε, είναι και αυτό. Πολλές φορές ξεκινάμε την ημέρα μας λέγοντας για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα δεν το κάναμε, δεν προλάβαμε και βρεθήκαμε εξαπίνης. Τώρα, όμως επαναλαμβάνω, αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε, γιατί όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις ραδιοφωνικές που έχουμε, αυτή η συνέντευξη μετά αποτυπώνεται και στις σελίδες της εφημερίδας μας της Νέας Εγνατίας. Ο λόγος που επικοινωνούμε μαζί σας είναι για μια καταγγελία που έχετε κάνει. Στην ουσία καταγγελία είναι αναφορικά με τις συνθήκες ασφάλειας, πύρα ασφάλειας στο Αντιγόνη Βαλάκου, στο Δημοτικό Θέατρο της Καβάλας. Και θέλω ακριβώς να μας περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί εκεί, κύριε Λιφιλίδη.
1: Εγώ έθεσα κάποια ερωτήματα. Βέβαια, ξέρετε ότι για να τα θέσω αυτά τα ερωτήματα προφανώς
0: έγινε έρευνα.
1: Προχώρηση και έρευνα και ποτέ μέχρι στιγμής σε όλα τα θέματα που έχω αναδείξει ποτέ δεν έχω μιλήσει χωρίς στοιχεία, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Και γι' αυτό αν ανατρέξετε όλα αυτά τα χρόνια, όσες φορές έχω αναδείξει κάποιο θέμα, ποτέ μα ποτέ η Δημοτική Αρχή δεν έχει απαντήσει. Ή δεν έχει απαντήσει ή δεν έχει απαντήσει με πιστικά επιχειρήματα και έχει πετάξει τον μπαλάκι κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο ερώτημα που έθεσα είναι αν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας αυτή τη στιγμή για το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας και επειδή ξέρετε κι εσείς ότι όταν δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας δεν πρέπει να λειτουργεί ο χώρος.
0: Αυτό λέει ο νόμος.
1: Αυτό λέει ο νόμος και επομένως όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να πει κανείς ως δικαιολογία, δεν με ενδιαφέρει, διότι εγώ νομικός είμαι και πάνω απ' όλα είμαι δημοτικός σύμβουλος και πολίτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των δημοτών. Δεν θα βάλω εγώ πάνω από τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα τη φιλοδοξία του καθενός να κρατήσει το θέατρο ανοιχτό με οποιονδήποτε τρόπο για να παρουσιάσει την όποια παράσταση. Αυτό, ξεχάστε το, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Επομένως, ας μας πούν πότε έληξε αυτό το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, διότι δεν έληξε εχθές, έχει αρκετό καιρό που έληξε και κακώς ήταν ανοιχτό το θέατρο και την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, ξέρουν πολύ καλά ότι έπρεπε οι σχετικές εργασίες να ξεκινήσουν ήδη μετά το Πάσχα, διότι είχαμε όλο αυτό το διάστημα κατά το οποίο το θέατρο ήταν κλειστό λόγω του καλοκαιριού, λόγω του ότι δεν γίνονται παραστάσεις εκεί μέσα στο καλοκαίρι, για να γίνουν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Γιατί δεν έγιναν? Δεν είναι αλήθεια ότι διαπιστώθηκε ότι δεν φτάνει η πίεση του νερού για να πληρούνται οι προϋποθέσεις πυρασφάλειας?
0: Αν όμοι γίνεται, έχουμε κάποιο γεγονός εκεί.
1: Ναι. Αν όμοι γέννητο έχουμε κάποιο γεγονός εκεί, η κατάσταση θα είναι τραγική. Η πυροσβεστική, να ξέρετε, θα τρέξει να σώσει τις διπλανές πολυκατοικίες, οι οποίες θα έχουν τεράστιο πρόβλημα επίσης. Το Βαλάκου κυριολεκτικά δεν θα μπορεί να σωθεί. Όταν δεν υπάρχει η σωστή πίεση νερού για να γίνει η πυρόσβεση και ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να γίνει εκεί αντλιοστάσιο συγκεκριμένο και επίσης αποθήκη νερού συγκεκριμένων κυβικών, ούτως ώστε έτσι μόνο να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
0: Μια στιγμή, σε αυτό το σημείο, μια στιγμή.

0: Τοπικού πυρασφάλεια.
1: Για να καταλάβω. Αυτό το κτίριο έχει ανακαινιστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είχε αυτό το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια και έληξε. Εσείς λέτε λοιπόν να γίνουν οι εργασίες για να ανανεωθεί αυτό το πιστοποιητικό, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς. Και για ωραία. Να γίνει αυτό,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να γίνουν και αυτές οι εργασίες που σας λέω. Ρωτήστε.
1: Πριν, με την προηγούμενο πιστοποιητικό, δεν υπήρχε να έχουμε αυτή τη δεξαμενή. Δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Εγώ θεωρώ ότι μάλλον έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές που θέτει ο νόμος.
1: Έγιναν πιο αυστηρές, μάλιστα.
0: Και πλέον χρειάζεται και αυτό. Το ότι χρειάζεται και αυτό είναι σίγουρο, διασταυρωμένο, διότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι σχετικές συζητήσεις μέσα στο ΔΠΘ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλώς αυτό το ήξεραν εδώ και πολύ καιρό. Έπρεπε αυτές τις εργασίες, τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, τη δημοπράτηση του σχετικού έργου, που εντάξει δεν είναι και το πιο μικρό έργο που υπάρχει, αλλά δεν είναι πια και κάτι το δύσκολο. Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε το 2026 για τέτοια πράγματα, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εύκολη η υλοποίησή τους. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν μιλάμε για θέμα ευκολίας ή δυσκολίας, μιλάμε για θέμα το οποίο το θέτει ο νόμος και πρέπει να γίνει. Επομένως, αν θες να κρατήσεις το θέατρό σου ανοιχτό, πρέπει άμεσα να συμμορφωθείς, άμεσα να κάνεις τη μελέτη, άμεσα να κάνεις τη δημοπράτηση και να κοιτάξεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τελειώσεις το έργο. Εδώ από το Πάσχα μέχρι σήμερα δεν έγινε απολύτως τίποτε.
1: Εδώ λοιπόν ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει.
0: Ούτε εσείς θέτε, φταίνε κάποιοι συγκεκριμένοι.
1: Ωραία, η διοίκηση του ΔΠΘ και η διοίκηση του Δήμου. Μην κρυβόμαστε, αυτό έχουμε μπροστά μας. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει την έρευνά σας. Και βεβαίως με βάση αυτή την έρευνα κάνετε αυτές τις καταγγελίες. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, αυτό το πιστοποιητικό πότε έληξε?
0: Έχει λήξει εδώ και καιρό. Ούτε η προηγούμενη σεζόν ή μέρος της προηγούμενης σεζόν δεν λειτουργήσε το θέατρο κανονικά.
1: Από πέρσι δηλαδή είμαστε στον αέρα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σας πω ποια συγκεκριμένη ημερομηνία έληξε. Πάντως και την προηγούμενη σεζόν υπήρχε θέμα.
1: Εδώ,
0: επομένως,
1: ναι, είναι ένα σημαντικό το θέμα. Έτσι, εδώ μιλάμε για την ασφάλεια του χώρου και πρέπει να είναι το πρώτο.
0: Βλέπετε ότι εγώ διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν τον Οκτώβριο να προγραμματίζεις και να εξαγγέλεις παιδικές παραστάσεις. Δηλαδή γίνεται το πράγμα ακόμα χειρότερο όταν θα βάλεις τα παιδιά μας εκεί μέσα. Εν γνώση σου ότι δεν έχεις αυτό το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Εν γνώση σου ότι ουσιαστικά το κτίριο λειτουργεί παράνομα. Είναι ερωτήματα αυτά τα οποία πάλι βλέπετε δεν έχει βγει κάποιος εχθές. Θα έπρεπε τα αντανακλαστικά της διοίκησης του ΔΠΘ να είναι πολύ πιο γρήγορα. Έπρεπε κάποιος να απαντήσει.
1: Δεν απάντησε κάποιος μετά την καταγγελία που κάνετε, επίσημη καταγγελία?
0: Δεν είδα κάποια απάντηση.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΔΠΘ, σύμφωνα με τις πληροφορίες σας, γιατί το παρακολουθείτε, στη διοίκηση του ΔΠΘ το θέμα το συζητάνε, ξεκινούν έστω και καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα, για να καλύψουν αυτή τη βασική προϋπόθεση?
0: Μα βέβαια πρέπει να το συζητήσουν και το γνωρίζουν. Απλώς δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής τίποτα. Βρίσκονται στο στάδιο της συζήτησης, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόβλημα. Γίνονται οι σχετικές συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο στάδιο να εκπονηθεί η μελέτη. Επομένως, πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι παραστάσεις να καλυφθεί αυτός ο χαμένος χρόνος και να γίνουν όλα όσα πρέπει? Και εγώ έρχομαι και ρωτάω, γιατί, για ποιο λόγο να χάσουμε 4 μήνες έτσι χωρίς προγραμματισμό, χωρίς σχέδιο, ενώ θα μπορούσε, αν όχι να είναι όλα έτοιμα, να έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος, εν πάση περιπτώσει, και να έχουμε μόνο κάποια τα τελικά στάδια της υλοποίησης αυτών που πρέπει να γίνει.
1: Τώρα,
0: πάντως, ναι,
1: αυτή η πίεση του νερού είναι η μοναδική προϋπόθεση που πρέπει να καλυφθεί? Υπάρχουν και άλλα σε αυτό το πιστοποιητικό?
0: Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Αυτό είναι η πίεση του νερού, επομένως και είναι και το πιο δύσκολο. Διότι θα πρέπει να γίνει αυτή η εγκατάσταση και του αντλιοστασίου και της αποθήκης του νερού.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θέλει κάποια μελέτη, διότι εκεί ο χώρος δεν είναι
1: συγκεκριμένος.
0: Και
1: ναι, ναι.
0: Είναι συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Και για να το πάμε και κάπου αλλού,

0: το οποίο δεν έχει βέβαια σχέση με την πυρασφάλεια, αλλά είναι και εξίσου σημαντικό, επιτέλους, και θα το θέσω αυτό και θα το αναδείξω στο μέλλον ακόμα περισσότερο, το είχα πει και προεκλογικά, είναι και το θέμα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο Βαλάκου. Είναι ντροπή μας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που αγοράστηκε το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, από τότε που ανακαινίστηκε, από τότε που του δόθηκε το όνομα Βαλάκου επί Στάθη Ερυφηλίδη. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους αυτό θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Εγώ δεν μπορώ να ακούω αυτές τις γελίες δικαιολογίες ότι υπάρχει προσβασιμότητα με ένα ασανσέρ από τη διπλανή πολυκατοικία. Δηλαδή, πού ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ όταν το έθεσα προεκλογικά το θέμα, έσπευσαν κάποιοι να μου πούν ότι δεν γίνεται. Μα είναι δυνατόν το 2026 που γίνονται τα πάντα.
1: Να γίνει.
0: Εδώ μπήκε,
1: να γίνει.
0: Εδώ μπήκε,
1: να βρεθεί τρόπος να γίνει.
0: Βέβαια, μπήκε ασανσέρ στη Μεγάλη Λέσχη, το οποίο είναι ένα διατηρηταίο κτίριο και πολύ καλώς μπήκε. Έλειπε αυτό το πράγμα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Βαλάκου, το οποίο φυσικά ούτε διατηρηταίο είναι ούτε τίποτε. Υπάρχει τεχνικός τρόπος να μπει ασανσέρ, να μπει κάποιος άλλος τρόπος, ούτως ώστε οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις.
1: Εννοείται.
0: Έγινε παράσταση σχετικά πρόσφατα στο Διπεθέο που οι συντελεστές, στο Αντιγόνη Βαλάκου, που οι συντελεστές ήταν άνθρωποι ΑΜΕΑ, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Ξέρετε με πόσους κόπους και με πόσες σε εισαγωγικά πατέντες έπρεπε να επιστρατευτούν ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ανέβουν στη σκηνή και να μπορέσουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Είναι τραγικό. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του πολιτισμού μας. Τι να το κάνω να έχει την καλύτερη παράσταση, που και αυτό είναι ερωτηματικό ποιες παραστάσεις έχουμε και αν είναι οι καλύτερες ή όχι, αλλά να έχει ακόμα και την καλύτερη παράσταση και να μην μπορεί ο κάθε δημότης ισότιμα και με τρόπο όχι...
1: Με αξιοπρεπή τρόπο.
0: Έτσι βέβαια. Αν είναι να τον παίρνουμε...
1: Στην αγκαλιά μας, ναι,
0: χέρια,
1: εντάξει. Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνει ότι δεν θα θέλει ούτε να έρθει να δει μια παράσταση.
1: Τώρα...
0: Εκεί κρίνεται λοιπόν το ζήτημα του πολιτισμού γενικά και εκεί και αυτό είναι κάτι το οποίο ταυτόχρονα, γιατί ξέρω ότι και εκεί πάντοτε υπάρχουν συζητήσεις, αλλά μένουμε πάντοτε στις συζητήσεις. Ταυτόχρονα και αυτό να το δουν για να δρομολογηθεί επιτέλους μια λύση η οποία θα ικανοποιεί και τους... τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρόσβαση στο Βαλάκου δεν έχουν.
1: Από ό,τι γνωρίζω, στους χώρους συνάθρησης υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, υπάρχει πρόβλημα με την άδεια λειτουργίας αυτού του χώρου συνάθρησης.
0: Και αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το παρακάμπτουν αυτό το πρόβλημα, λέγοντας αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει αυτή η πρόσβαση από αυτή τη δίωδο, να την πω, μυστικό πέρασμα, να το πω
1: από την διπλανή πολυκατοικία. Μάλιστα. Δηλαδή το τυπικό μέρος του νόμου το καλύπτουν, αλλά το ουσιαστικό δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι γελίο. Αλλά ως προς το θέμα της πυρασφάλειας, για να γυρίσουμε στο κυρίως θέμα, εδώ δεν καλύπτεται ούτε το τυπικό, ούτε το ουσιαστικό. Επομένως δεν είναι θέμα καταγγελίας, είναι θέμα ανάδειξης ενός θέματος, ανάδειξης ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και θα πρέπει επιτέλους ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του. Διότι εάν ένας ιδιώτης είχε ένα θέατρο το οποίο δεν είχε τέτοιο πιστοποιητικό, δεν θα άνοιγε το θέατρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει με το Δήμο? Είναι δυνατόν ο Δήμος και το ΔΥΠΕΘΕ να παίζουν με τις ζωές των συμπολιτών μας? Διότι εγώ σας λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι δεν είναι λίγο.
1: Δεν ρισκάρουμε, δεν παίρνουμε το παραμικρό ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και δεν
1: κύριε
0: είναι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε στην Ελβετία με εκείνο το κέντρο διασκέδασης, το οποίο δεν είχε. Γιατί κανένας δεν το ανανέωσε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Και όλοι θεώρησαν ότι ποτέ δεν θα γίνει τίποτα και λέμε και εμείς.
1: Εντάξει, εκεί η συγκυριολεξία παίζανε με τη φωτιά. Δεν το συζητάμε, αλλά ό,τι αλλά και να έχει. Ρίσκο δεν παίρνει σε τέτοιες περιπτώσεις με την ασφάλεια του κόσμου.
0: Αυτό ακριβώς και έγραψε κιόλας. Ότι δεν μπορείς να ρισκάρεις. Και εδώ είναι άσπρο ή μαύρο. Ή έχεις πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή δεν έχεις. Και εδώ δεν έχεις. Και μάλιστα, όπως είπαμε, υπήρχε και περίοδος στην προηγούμενη σεζόν που δεν υπήρχε το

0: πυρασφάλεια. Δηλαδή δεν έληξε στις 31 Μαΐου το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, είχε λήξει νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως κακώς γινόντουσαν και τότε οι παραστάσεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι με αυτή την καταγγελία, τέλος πάντων προειδοποίηση που κάνατε, θα κινηθούν οι διαδικασίες, θα έχουμε αυτό που πρέπει. Γιατί εμείς ως πολίτες αυτό θέλουμε, να γίνονται πράγματα και να, όσον αφορά και την ασφάλειά μας στην προκειμένη περίπτωση, και να έχουμε και το θέατρό μας, να παρακολουθούμε παραστάσεις, να περνάμε ωραία, αλλά με συνθήκες ασφάλειας έτσι όπως προβλέπονται από τον νόμο. Απλά πράγματα. Ουσιώδη όμως.
0: Μα ακριβώς αυτό είναι και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος. Δεν θέλω ποτέ να μένω απλώς στο επίπεδο της ανάδειξης ενός προβλήματος. Θέλετε να το πείτε καταγγελία, θέλετε να το πείτε όπως θέλετε, αλλά θέλω να βλέπω το αποτέλεσμα, να πιάνουν τόπο αυτά που λέω. Και αυτή τη στιγμή, για να πιάσουν τόπο αυτά που λέω, πρέπει να αρχίσουν τα έργα, ούτως ώστε το κτίριο να πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις και να ξαναπάρει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπως πρέπει και να λειτουργήσει κανονικά και να δούμε όλοι τις παραστάσεις της επόμενης σεζόν που ξεκινάει τον επόμενο μήνα.
1: Κύριε Ερυφυλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ
1: να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Ερυφυλίδης, ο επικεφαλής της παράταξης της Καβάλα Μπροστά, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Για αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Μιλάμε για την ασφάλεια όλων όσων πηγαίνουν εκεί, την πυρασφάλεια του κτηρίου που έχει λήξει εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και θα ολοκληρωθεί εκτάκτως σήμερα η εκπομπή διαδικτυακή, γιατί δεν μπορεί να είναι μέσω των Ερτζιανών λόγω της διακοπής ρεύματος που υπάρχει. Έχει ξεκινήσει από τις 7.30 και λίγο αργότερα από ό,τι αντιλήφθηκα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Άρα δεν θα είμαστε μαζί ούτε σήμερα το μεσημέρι. Επομένως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, μιας και τις Παρασκευές δεν θα είμαστε μαζί από εδώ και πέρα. Δευτέρα πρωί λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
4: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
3: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα.

0: της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτη.

0: απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδού, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαϊδού.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Η ΔΕΗ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του εκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε οικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου.

0: Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκι καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρις Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειωθεί.

0: Η μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σαντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
2: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα ούλια και ντουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να συζητάμε για τον πράσινο.
1: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγε.
0: Με τόσα μέτρα που έσκασαν και στον εξώστη πάλι ομπρέλα θα κρατήσουμε και θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη μέρα, Αντώνη.
1: Παραδοσιακά, βλέπω.
0: Να καλημερίσουμε τους ακροατές όπως πρέπει κάθε 3η του Σεπτέμβρη.
1: Τι να βάλεις, το νέο ύμνο της Ελλάς που έγραψε ο Κραουνάκης?
0: Όχι.
1: Θα το ξέρει κανείς?
0: Όχι ρε, η Ιεροσιλία. Ιεροσιλία. Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου, γιατί βρισκόμαστε στον εξώστη όπως κάθε μέρα. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Αντώνη.
1: Μπερδεύεσαι, καταλαβες. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας τώρα σε σένα.
0: Αυτό θέλω να δείξω. Πόσο μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Είχε ανεβάσει και ο Γερουλάνος ένα AI βίντεο με την πράσινη Κρήτη, με μια φωτογραφία από το 80. Η Κρήτη είναι μαζί σου. Από το 80 βέβαια, έτσι. Που ήταν πράσινη για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας στο «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό το Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
1: Εντάξει, συλλογικό είναι.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
0: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από τον Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
1: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξτε ομπρέλες γιατί θα βραχείτε. Μέτρα, νερό, δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Έβλεπα βιντεάκια από μια συναυλία της Κατρίνας Ζουλιόλου. Δεν σταματούσανε.
1: Όχι.
0: Καθόντουσαν στη βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπηκε λόγους ασφαλείας. Και
1: στον
0: Τσίπρα έβρεχε και χειροκροτούσανε.
1: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και να φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
0: Σιγά μη φεύγανε. Είδες που ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
1: Πήγαν.
0: Πήγανε.
1: Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας. Ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
0: Πάκουσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.

0: αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Δώσε, Κριστέφανε, βάλε, Κριστέφανε.
2: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου. Και λέω εντάξει, οκ. Okay. Σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
1: Άρχισε να ξεφεύγει ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
2: Ναι.
1: Κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές. Που εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε. Πόσο εύκολα να τα βρει αυτά τα 2 δις. Άλλα 5,5 λέει θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών 13 δις.
2: Και το κόστος. Δεν έβαλε 13 και 14. Τα μοίρασα αλλού γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
1: Σε στιγμή που κρατήθηκε. Και 13ο το ανακοινώσει κοντά σε εκλογές.
2: Άρα λες ότι.
1: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Ας ότι πει, είναι...
1: Προσθέτουμε 13ο.
2: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά. Αλλάζει άποψη.
1: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
2: Εξίσου συγκρατημένος.
1: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
2: Εξίσου συγκρατημένος πρέπει να σου πω δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά πριν τελειώσει η ομιλία που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει. Κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγορο είναι αυτή.
1: gov.gr, τον δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον, με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
2: Κοίταξε να δεις όμως, ρε εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει, είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή, είναι και η κοστολόγηση όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν είπε όμως θα γίνει στα 4 χρόνια.
2: Ναι, εντάξει.
1: 1,5 δις στα 4 χρόνια.
2: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τριετίας, υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα. Είναι και η κοστολόγηση.
1: Υπάρχουν και γεγονότα
2: είναι
1: που δεν
2: και
1: θα
2: το πρόγραμμα,
1: σε βάθος.
2: Αλλά είναι και η κοστολόγηση.
1: Να σου πω κάτι. Ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω. Υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
2: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
4: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω, ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
1: Κατάλαβες, σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος γιατί... Όπως θα τα πει, θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
2: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριαννάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ του προχθεσινού της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου. Πάρε την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
1: Μήπως εκεί κρατάει και την 13η σύνταξη.
2: Να
1: εξαγγείλει κι άλλα.
2: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
1: Α. Γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
2: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει. Πριν είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε. Μας έριξαν στα 13.
1: Έχει βάλει εσύ μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
2: Εντάξει, αλλά τα είχε βγάλει 18 δις. Χωρίς να είχε εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
1: αν
2: υπάρχει μια πλειοδοσία.
1: Αν προσθέσεις αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος. Ναι. Σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Εντάξει.
1: 5 δις. Πάνω. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, Αντώνη, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές μας.
5: Και από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
2: Αυτό ήταν στην αρχή της ομιλίας, γιατί τον προλόγησε ένα πρόσωπο που αρκετοί δεν το ξέρανε, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μάρδα, η οποία έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
1: Συμμετείχε στις φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
2: Είναι γιατρός.

0: είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη, και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό, εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό στη συζήτηση.
1: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding συνεχίζεται.
0: Ναι, είναι
1: μετά τον Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
0: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
1: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
0: Πόσο παλιότερα? Δεκαετία 90 και πίσω?
1: Όχι τόσο πίσω.
0: Ναι. Όχι τόσο πίσω.
1: Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος. Το παθαίνουν πολύ αυτό. Τώρα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ότι πάει αυτό, το ακούσαμε το πρόγραμμα, το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
0: Για πες.
1: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
0: Ετοιμάζονται να είναι ένα τρακτέρ.
1: Ήταν καλεσμένοι.
0: Είναι must.
1: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ, μην δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή και περί της αριστερής στροφής, να ανέβει και σαν τραχτέρα, Αντώνη.
0: Θα μου πεις τώρα, θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά?
1: Κοίτα να δεις, κάτι φοβερό.
0: Για τυροπιτάκια, για...
1: Κοίτα, κάτι φοβερό μου λένε δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τσακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χαμός από το Αντικριστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα μυζιθροπιτάκια με μέλι.
0: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα
1: του. Μου λένε εξαιρετικά, ακριβώς. Ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δεσού ποιο είναι, στο μαγαζί λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα
0: αυτή. Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται. Έτσι, έτσι,
1: ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές του 85 και του 89, τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε που μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το 85 καλά του πήγε.
0: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν ξέρω, δεν νομίζω να δει και τις εκλογές του 27 εκεί.
0: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά.
1: Λες να πει.
0: Αν το έχεις σκεφτεί έτσι.
1: Λες να πει, θα πάω να δω τις εκλογές στο Ψυχρό.
0: Είναι αίρεση. Μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει. Λέω εγώ. Ίσως. Θα το ξανασκεφτεί.
1: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση, ή αν είσαι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση?
0: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα πανηγυρίζει και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση, εκεί έχεις υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
1: Σιγά μωρέ, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές, ξεκουράζεσαι.
0: Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα η πολιτική σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό?
1: Έλα μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
1: Νότης Μενταράκης.
0: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
1: Όπου πήγαν τα πράγματα, πώς τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
1: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
0: Ναι, έτσι.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Βασίλη.
0: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγραψε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
1: Και η Κωνσταντοπούλου σε αυτό πόνταρο, δεν θα το θυμόταν κανείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάντα... Εκεί ο Μηταράκης της την έφερε όμως.
0: Πάντα όμως κάποιος το θυμάται, πρέπει να τα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Ιπποκράτους και Σόλωνος?
1: Ναι, έχει.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Τωρινό. Ήταν το κτίριο του Λιβάνι.
0: Ναι, αυτό εκεί πέρα.
1: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Υπήρχε μια συζήτηση.
0: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
1: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση, ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης. Μπορεί να προχώρησε.

0: ξανά.
1: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένο το πρωί ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
0: Πόρτα. Θα είναι μια πόρτα.
1: Μια πόρτα. Μα θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
0: Να σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσει ο Μόλις χωρίς το αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αποδομή.
0: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς. Ο κύριο Σαμαρά και μετά του λέγανε σε αυτόν που ήθελε να σε βάλει μέσα, πήγαινε και χαιρέταγε και δεν χαιρετά το Μητσοτάκι.
1: Αποδομεί αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασία, αλλά 12 με.
0: Πρωθυπουργό Σαμαρά.
1: Σαμαρά.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
2: Άρα δεν μα αρέσει ο Μητσοτάκι, ο οποίο διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τι κυβερνήσει πολιτικέ, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μα αρέσει αυτό. Αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
1: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρνιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δεντρυλίων για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30.

0: στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφορείου στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία και στη Λεωφόρο Χιστού. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε αγιαλό και παραλία προκύπτει.
1: Βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία και στη Λεωφόρο Χιστού. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων.

0: Δημοσίου χώρου σε Αγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνου και των Κολυμπίων, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια η Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Κλείστο βρε μαμά με συνεργάτικα!
3: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν! Ωραία χρόνια!

0: απάντηση στις αριθμούς Πασόκ, έτσι. Δεν θα μας παραπλανήσει ο Τσίπρας. Είναι μήνυμα.
1: 3 Σεπτέμβρη σήμερα, εσύ, Αντώνη. Και το Πασόκ έχει μετακινηθεί ολόκληρο στο Ηράκλειο για να το γιορτάσει.
0: Μήπως μετά από 10 χρόνια, λέμε, η Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε.
1: Ναι, όπως λέμε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν το λέμε, συγγνώμη.
1: Και γελάμε.
0: Είναι Σεπτέμβριο του 2014. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Εσύ γελάτε. Εγώ ήμουν εκεί, τα έζησα. Ήμουν από κοντά, ήμουν αυτή η κοσμάρτυρας του προγράμματος. 13 δις ήταν εκείνη.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε. 13 δις είδες η κυβέρνηση.
0: Γιατί πήρε την παλιά κοστολόγηση, επειδή βιάστηκα
1: τώρα πάλι. Τώρα εξηγείτε.
0: Γιατί
1: τα 13 δις Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κοστολόγηση, 5 λεπτά, τσάφα.
1: Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης να βρούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που ήδη πάλετε.
0: Πώς τα περάσατε χθες καταρχάς, ήταν καλά στο ψυχρό?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλή κριτικός, να σε φιλοξενήσει και να μην περάσει καλά. Ήταν καταπληκτικά, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, νομίζω. Νομίζω ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Βλέπατε, είχατε βάλει κανένα ραδιοφωνάκι να ακούτε ή να βάλετε κανένα τάμπλετ να δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα?
2: Είχα να λάβει άλλη την ευθύνη να παρακολουθήσω.
0: Εκεί με τον πρόεδρο...
2: Νομίζω εγώ δηλαδή. Εγώ πάντως δεν παρακολουθήσω.
0: Με τον πρόεδρο τι σας έλεγε ο πρόεδρος? Μιλήσατε καθόλου χτες? Ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι, λίγο το κλίμα?
2: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της συναδέλφου σας, νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη. Γιατί ξέρετε, ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας, εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, τη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια.

0: είτε τοπικοί σύντροφοι και σύντροφοι, είτε από τα κεντρικά.
1: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης, αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παγιωθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
0: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
1: Ναι.
0: Θέλω να συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία είδηση κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνω και από το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
1: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
0: Ακούστε λίγο, ακούστε. Μηδένα πρώτου τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής των εκλογών η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ. Και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χτες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste, βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα.
0: Αναφέρονται χτες όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο
2: σύγκλησης, κάπως
0: έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα ΦΑΝΤ, έκανα λάθος που κατήρισε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς, έκανα λάθος που έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό θα είναι ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, κοιτάξτε, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά. Τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
1: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι το 80% του προγράμματος μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
0: Ακούστε,
1: αυτό δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι
0: δεν
1: είναι...
0: Δεν είχα το χρόνο να το μελετήσω.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν,
1: σωστά.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εγώ θέλω να κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος ΠΑΣΟΚ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια άλλη ιστορία, στο κλείνει η κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε θέλω να σας πω. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατεψυγμένο δίπολο?
2: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Βαρδακαστάνη, είχε κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
0: Όχι, με συγχωρεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραπίεση.
2: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε κρυθεί?
0: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Εγώ τον ίδιο ως πρωθυπουργό.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ακούστε, το ΠΑΣΟΚ κρύθηκε και παρακρύθηκε. Δεν θα σας πω αν κρύθηκε δικαίως ή αδίκως, όταν η κοινωνία κρίνει. Αλλά θα σας πω, το ΠΑΣΟΚ πήρε στην πλάτη του τη χρεοκοπημένη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία και ήρθαν οι άλλοι με τις πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάπια, με ιστορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης που κόπτεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάπια.

0: κάνω λάθος. Και ο Σύμβασα της πλατείας. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα. Και το πληρώσαμε. Και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στον ΑΔΙΡ του 4,68 το 2015. Και σήμερα στην κοινωνία είμαστε, και να το θυμάστε, στη δεύτερη θέση, πολύ πιο ψηλά από εκεί που φανταζείτε κάποιος. Θα το δείτε αυτό.
1: Ναι,
0: και στις δημοσκοπήσεις πρώτα, σύντομα.
1: Α, αυτό,
0: αλλά και το,
1: αυτό
0: βράδυ, για το βράδυ των εκλογών θα το δείτε.
1: Άρα πιστεύετε ότι σιγά σιγά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει να δείχνει μια ανάκαμψη το ΠΑΣΟΚ.
0: Εσυγχωρείτε πάρα πολύ. Η interview σήμερα για ό,τι αξίζει μια δημοσκόπηση, αλλά τη μελετάμε όλες, τι έδειξε. Την περασμένη πριν τις γιορτές ο κύριος Τσίπρας στο 15,8, την περασμένη εβδομάδα στο 14,5, σήμερα στο 13,7. Εμείς πριν τις γιορτές στις 10, την περασμένη εβδομάδα 10, 11,9 σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8, ή κάνω λάθος.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά, εντάξει.
0: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό και θα το δείτε μετά τη ΔΕΘ.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη,
0: την ίδια δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Απόψε από το Ηράκλειο.
2: Χρόνια σας πολλά.
0: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνη, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερε του, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες. Που το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, είναι 8 δις.
1: Εσύ, Γιάννη.
2: Είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κ. Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Από ότι, τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
1: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένα το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι μπακαλιστικό.
2: Συγγνώμη, μερικά
1: μέτρα. Κάτι περισσότερο.
2: Μισό λεπτό. Κάποια μέτρα. Όταν ανακοινώσει ένα μέτρο, δεν χρειάζεται. Μπορεί να υπολογίσει πόσο είναι, αν έχει τα στοιχεία.
1: Όχι, δεν έχει όλα τα μέτρα όμως και πρέπει να βάζει μέσα και τα έσοδα.
2: Και πρέπει να βάζει. Κόστος,
1: και πρέπει να βάζει μέσα και ένα αποθεματικό το οποίο θα βρει η επόμενη κυβέρνηση.
2: Κάνει το συνολικό. Αλλά το. Α! Τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και στο αποθεματικό?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεώνασμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
2: Τα δύο δις.
1: Δεν λέω για τα 37 δις.
2: Τα δύο δις είναι το
1: πλεώνασμα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
2: Υπολογίζει το πλεώνασμα,
1: δεν είδα κάτι πάνω στην ανακοίνωση.
2: Τον προϋπολογισμό τη επόμενη χρονιά.
1: Ότι δεν μπορούσε να τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρα στο πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις?
2: Είχε εξαγγείλει όμως συγκεκριμένα μέτρα.
1: Εσύ έλεγε δύο-τρία πράγματα.
2: Και τα πήρε πίσω. Τα πήρε πίσω τα μισά.
1: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
2: Και κάποια τα πήρε πίσω.
1: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους
2: εκπαιδευτές. Εγώ επιμένω.
1: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου τους.
2: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
1: Εντάξει.
2: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικό. Φιδωλό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω.
1: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πα στην πλάκα. Εντάξει, οκ.
2: Okay. Σοβαρά το λέω, ήταν φιδωλό.
1: Συμφωνεί μαζί μου ότι για να κοστολογήσει πρέπει να έχει μπροστά σου όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσει να το αναλύσει καλά.
2: Εξαρτάται πόσο καλό και γρήγορο είσαι.
1: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή
2: και γρήγορη. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού καλά είναι και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σου σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το

0: πείραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: το είπες πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάλη και εμένα...
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω, γιατί όντως, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: σου
0: το πράγμα.
1: Λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας, αυτό απάντησε. Σου λέει κρίθηκε αυτός, δεν κάνει. Είναι αυτό πολύ Γανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Και από την Ελλάδα λέει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Ποια είναι η λύση αυτό, Αντώνη?
0: Ένας τρίτος.
1: Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ Ελλάς.
1: Ένα καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Αντί, λίγο Καριστιανού. Σαμαράς.
1: Έλα, Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει? Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει?
0: Ποιος?
1: Ποτέ.
0: Ποιος?
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα μπει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τις ΚΝΕ δεν υπάρχουν, είναι αξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός του 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς.

0: εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
1: Άλλο δρόμο δεν έχει.
0: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
2: Κύλη προτείνει ο κύριος Κουτζούμπας, όλα αυτά ποια είναι?
3: 5...
2: Όχι στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
3: Εντάξει, είναι ωραίο όμως, λέει άλλο δρόμο, άλλο.
2: Έχει καλή ερμηνεία.
3: Είναι πάρα πολύ καλός, Αλλά εντάξει, χρειάζεται το κουκουένα κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
2: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης. Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τρεξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα: «Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας. Στο χθεσινό διεθνή αγώνα τρεξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός Ιμπεριαλιστής Πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος».
3: Πολύ καλό. Εντάξει μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν το Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
2: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια Σωτήρης Πρημικύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
3: Εκεί είχε στιάσει.
2: Υπερβάλλει στο ποσό. Ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
3: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
2: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
3: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Α, πάρει τα μισά.
2: Εντάξει, εσύ. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
3: Κερδίζεις όμως, γιατί
2: σχέδια.
3: Είναι αφιερώσεις και μηχανικό.
2: Αφιερώσεις
3: μόνο τον αρχιτέκτονα.
2: Αν δεν πέφτει το κόστος.
3: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθερίου ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως τη θεϊκή ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύσα Ρόπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
3: Ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
2: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
3: Ναι, εντάξει, όμως η εκπομπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι. Το πρωί, 10 η ώρα.
2: Εννοείται.
3: Να πούμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ. Είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
2: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφη για τις ενημέρωσεις για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι λίγο. Θα πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
3: Ναι,
2: θα πάρουν.
3: Επειδή κάτι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
2: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
3: Ναι.
2: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου...
3: Στα 310.
2: Στα 440 ευρώ.
3: Α, καλό.
2: Α, τώρα έκανες α, ε.
3: Είδα, μου μιλήσεις για 325.
2: Στα 440 ευρώ. Και ταυτοχρόνως...
3: Πολύ σημαντικό για τους
2: συνταξιούχους. Ταυτοχρόνως, επειδή υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
3: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
2: Ούτε των 1000.
3: Ναι.
2: με την ακρίβεια που
3: ναι,
2: υπάρχει.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Ας πούμε, αν οι οδηγοί ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα POS, με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισεγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. Mm-hmm. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουν.
3: Ναι, εντάξει. Έτσι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις.
2: Ναι, ναι. Ναι. Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλανε να δουν στην κυβέρνηση και στον Μαξίμου πώς θα τα. Που προς

0: πού θα πάνε τα χρήματα. Είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος σε εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
1: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
0: Εννοείται.
1: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα και μετά το κόμμα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η εκτίμηση.
0: Ναι, και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει θα πάει να πει ότι έχει πει ψέματα.
1: Ναι. Και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει μπορεί να κατηγορήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν έκανε καλή δουλειά.
0: Πας όλα τα μέτρα. Πας όλα τα
1: μέτρα. Πας 10 προτάσεις.
0: 10 προτάσεις.
1: Και μεγάλες, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω. Μεγάλες προτάσεις. Αλλά εκεί θα γίνει τώρα ένα παιχνίδι.
0: Εκεί θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα. Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα.
1: Βέβαια θα το μάθουμε, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μέχρι αύριο στις 10 η ώρα που θα είμαστε ξανά εδώ στον Εξώστη, να σας πούμε πως μπορεί να, όσο μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ο Μάς, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκα.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκα.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
9: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
10: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
11: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. χιλιάδες. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα. 88,6. Αλφα 88,6.
6: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
5: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
4: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
3: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Καλή δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
0: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
0: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή.

0: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
5: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
4: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φρεντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καθολικά Ευαγγέλιο ταινία Ιησούς ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένο

0: το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό, αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1860. Επαναλαμβάνω, 210-48-1860 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή.

0: γη που εμπιστεύεσαι.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική.

Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει.
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
5: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, οι αιρίες χτενίζουν και βάφουν τα.
4: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει.
5: Όλο το κόσμο γύρισαμε, μόνο έτου το ξέρω.
4: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Και τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Παίζει το Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

FIFA goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Α 88,6. Νούμερο 3.

Latina. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.

0: 2000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Πολιτεία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
5: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα. Αλφα 88,6.
7: Hey, this is Taylor Swift.
6: Αλφα 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο Αλφα 1 για τις επιτυχίες. Τα κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Τώρα στον Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.